0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

ποτήρια ναρκωτικό. Για επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιά του ενοχή σε κάθε χάρεμα. Να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες με βίσκια για τις ομολογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε βοηθά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων και εμείς τσουγνίθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Τον μόνο που κατάφερε να βέσει τον Κέσσαρ. Κέσσαρ τρέχει. Πετσιάκμα. Μέσα. Τσιάκμα. Πρόεδρο Μίτροφ, πρόεδρο Μίτροφ 3. 5-6 ο Τσιάκμας. Απίστευτο, ανάσα 5 πόντων.
1: Ακούτε ηρακλής radio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

Θα βάλουμε τον αγγελάκι, δεν θα

0: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το μόνο που κατάφερα βέβαια στον Κέσσαρ. Κέσσαρ τρέχει. Μπτσιάκμα! Απίστευτο, ανάσα 5 πόντων.
0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Shorty's Mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα πλανηθώ μέσα στο πιο του δερματώσει. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Το που με βγάλει θα φωλιάσω το κοινό.

0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατσαπλάστ. Έχω χατζαπλάστ. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
0: Έχω αυτή την παπαριά που σου
3: έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Το μόνο που κατάφερε να βρει στον Κέσσαρ. Κέσσαρ τρέχει. Πετσιάκμα. Μπράσο! Τσακ, μπράσο! 73, 5-6 ο Τσακμάς. Απίστευτο, ανάσα 5 πόντων.
1: Ακούτε iraklisradio.gr.
2: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Ίσως να υπήρχε ίσως να κάτι καλύτερο,
1: κάτι
0: πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά τους λευκοπρόσωπους.

λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δόλωμα? Λέει, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα?

Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978-524-739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: Της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Μαγιονέζα Contito. Όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
4: Και μην κάθεστε σπίτι, σκατόγριες!
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα για τη Φουγκαριάρα, τη μάνα μας. Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Με τον αδερφό μου, τον Δημήτρη τον Φελάνο, είμαστε εδώ και τον καταπληκτικό GM. Τι γίνεται?
1: Καλά,
0: όλα πώς πάμε?
1: Προσπαθώ να... δεν μ' ακούω, περίμενε.
2: Γι' αυτό, βάλτε τα ακουστικά.
1: Τώρα μ' ακούω, τώρα μ' ακούω. Όλα καλά, όλα καλά. Είμαστε λίγο στο τρέξιμο.
0: Έρχονται πολλά πράγματα, ρε φίλε. Τώρα πολλά, λογικό,
1: ναι,
0: δεν
1: είναι. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ πέρα. Γιατί τρέχουμε τις εξελίξεις για να ενημερώνουμε τον κόσμο του Ηρακλή.
2: Ρε παιδιά, συγγνώμη, καλησπέρα για μένα. Επειδή δεν ρώτησα, θύνουμε Ηρακλή πα.
0: Μόλις αρχίσαμε, ρε φίλε. Γιατί προτρέχεις να...
2: ξέχασα να ρωτήσω.
1: Ναι, ρε φίλε, κάτσε λίγο.
0: Α, δώσουμε, ναι.
2: Ωραία, να το βάλω στην οθόνη γι' αυτό, ρε.
0: Βάλτο!
2: Σας το βάζω, θα το βάζω.
0: Βάλτο μου! Καλησπέρα, κύριε Undertaker. Χαλκίδα, φιλιά. Καλησπέρα, στην καλύτερη παραγία σου, Βασίλη Βασιλείου Βασιλείου. Τι θα γίνει, ας πούμε, θα βγούμε, βγήκαμε. 23/5 και 3/6, μη κάθεστε σπίτι κολόγρες, ακριβώς έτσι. Γεια σου Στέργιο και συγχαρητήρια για την πολύ ωραία κίνηση που έκανες, βοηθώντας έτσι, μια συνοπαδό μας, έτσι, να είσαι καλά. Καλησπέρα σε όλους.
2: Κάθε μέρα μιλάμε 9 ώρες στο τηλέφωνο.
0: Έχω ζητήσει δώρο γιορτής 29 Ιουνίου ακουστικά. Όχι ακριβά, απλά ακουστικά. Και με καλώδιο θα λέγαμε, για να μην τα χάσω. Η Ραγλάρα χάζεψε, γεια σου Άσλα.
2: Καλά.
0: Ποια είναι διαφορά του event 23/5 και 3/6? Θα πούμε σε λίγο.
2: Περίμενα λοιπόν χρόνια αυτή την ερώτηση.
0: Ηρακλής Πας. Έχουμε δώσει τώρα 12. Έχουμε 17 εξ Αμερικής και άλλα 8 ζουρμούρ.
2: Και κάτι μου λέει ότι θα πληθύνουν.
0: Θα πληθύνουν.
2: Κάτι μηνύματα έρχονται στο ράδιο, κάτι email όλων.
0: Ναι, ναι.
2: Και εγώ δώσα και με ένα μπάρμπα.
0: Κάτι έχει γίνει εκεί από το εξωτερικά.
2: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Από
2: ναι.
0: τη φίλη.
2: Και από τη φίλη
0: την
2: και από άλλο φίλο. Σήμερα μίλησα με άλλο φίλο.
0: Μπράβο.
1: Το εξωτερικό δείχνει ότι είναι εδώ.
0: Το εσωτερικό και αυτό με 1300 διάρκεια. 1333.
1: Δείχνει ότι είναι και αυτό εδώ.
0: 1333.
2: Και έχουμε πολύ ακόμα.
0: Έχουμε. Λοιπόν, Ηρακλής Πας στο ηρακλής.gr, στο Messenger και στο Instagram στέλνετε και μπαίνετε στη γλώσσα για ένα Ηρακλής Πας. Πόσα από αυτά τα 12, κύριε Ιωάννη, μας ακούτε τώρα έχουν τελειώσει? Λογικά τα πιο πολλά ανοιχτά θα είναι ακόμα, αλλά πώς έχουν τελειώσει? Έχουμε να πούμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό και για τις εκδηλώσεις. Έχουμε να μιλήσουμε για Σαββατοκύριακο, έχουμε να μιλήσουμε για ταβέρνες, έχουμε να μιλήσουμε για τελικό Conference League που πήγε η Ράγιο.
2: Μεγάλη Ράγιο, έχουμε μεγάλη πάρα, Ράγιο.
0: Πάρα πολλά ζητήματα.
1: Ξέρω ήδη άτομα που κλείσανε για
0: να... εκπομπή, ρε μαλάκες. Πόσα λεφτά θα σας δώσει ο Μονέ? Έχω σου, φωτογραφία σου από τα σύνορα στο δωματιάκι που σας γδίσανε γιατί έχετε ύποπτες μούρες. Ενώ εμείς στον αδερφό μου πήγαμε Εξάδα, Βανάτη μέχρι το Όλομουτς, μας ανοίγανε σαν να κάνουμε έξοδο από πιστό από τα σύνορα και περνούσαμε αέρα, μιλάμε.
1: Το θέμα ποιο είναι? Το αστείο είναι ότι είναι τόσο γελίος, ας πούμε, ο Τάσος που μιλούσαμε την ώρα που πηγαίνανε και γυρνάει και μου λέει: τι είμαστε εμείς, λέει, σαν εσάς? Αυτά τα αγγελικά πρόσωπα, λέει, ούτε που θα μας σταματήσουνε.
0: Μία ώρα ψαχτήρι. Και τα σφραγίσματα τους βγάλανε.
1: Σε κάθε σύνορο μία ώρα ψαχτήρι, δηλαδή εντάξει, γελάει ο κόσμος.
0: Και τι είχαν μέσα στο βαν? Χέμο μόνο.
1: Ναι.
0: Ενώ αν δει ο άλλος.
1: Αμήτα motion είχαν.
0: Αν πίνει ουίσκι ο άλλος τελειωμένος μέσα, όπως κάποιοι, όχι εμείς, κάποιοι άλλοι. Μου τα κατέβασαν και μου λέγανε κούνα αμπέλα. Λοιπόν.
1: Μου τα κατέβασαν και μου λέγανε κούνατα.
0: Θα σας πω τώρα, θέλω να ξεκινήσω με μπάσκετ.
1: Με μπάσκετ?
0: Ναι.
1: Πήραμε φόρμαν?
0: Όχι. Λοιπόν, όσο εμείς μιλάμε, στέλνετε ηρακλής.gr.
1: Μην μου κουράσετε το Δημήτρη σήμερα.
0: Τη λέξη Ηρακλής Πας.
1: Αύριο έχουμε δουλειά, ξέρω τι λέω. Γεια σου αδερφέ μου.
0: Ξέρω τι θέλει, μου σαμπάνια και μέλι.
1: Αύριο,
0: προσοχή στα διόδια.
1: Αύριο είμαι σε μια πολύ εντεταλμένη...
0: σε σκάουτινγκ.
1: Ναι, και σε μια πολύ εντεταλμένη αποστολή.
0: Πολύ ωραία.
1: Που έχει να κάνει με Super League.
0: Στη 13, φίλε, να είναι κάπου στα 200, 217.
1: Πάνω από 200 είναι στη 13, ναι.
0: Ο 1333 είναι όλα.
1: Τα 700-800 να είναι στο πέταλο.
0: Ναι, λοιπόν, ξεκινάμε από το μπάσκετ. Για, περίμενε λίγο, δεν ξεκινάμε. Θέλουμε super chat.
2: Να περάσει.
0: Να περάσει και ο έτερος σχολήπτης, γιατί ο GM θα είναι εδώ κανένα μισάωρο και μετά θα πάει να. Έχω την πληροφορία ότι θα πάει να παίξει με τους Μετάλλικα.
2: Μην λες πολλά.
0: Με τους Μετάλλικα και θα με φύγει από σήμερα στη Μύκονο με τον Ταλαβερτζή αυτόν. Δείτε messenger. Εντάξει, κύριε. Λοιπόν. Ναι, το είδαμε.
1: Ναι, το είδαμε.
0: Το είπαμε, Διάννη. Λοιπόν, μπάσκετ. Δεν, ναι. Όχι μπάσκετ, είπαμε. 110 like έχουμε, 109, 7 και 4. 7,5 πρέπει να έχουμε 170. Ωραία.
1: Super chat like.
0: Super chat κάτι πρέπει
1: 700,
0: να γίνει. Κάτι.
1: 700 like σήμερα θέλω.
0: Παιδιά, έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα και έχουμε και τις εκδηλώσεις. Η αφίσα είναι πρώτον πυλών. Η προπόληση θα είναι πρώτον πυλών. Μέσα από το Κύριακο όλα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί. Θα έχουν διεκπεραιωθεί και θα ξεκινήσουν να τρέχουν. Θέλουμε τη στήριξη σας 23 Μαΐου και 3 Ιουνίου. Θα σας τα πω όλα. Πάμε λοιπόν στο μπάσκετ, μιας και η παρέα εδώ μεγαλώνει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είδανε ο κόσμος τη φωτογραφία δίπλα που άδειασε το στούντιο.
2: Την ανεβάσαμε. Την ανεβάσαμε.
1: Που αδειασμένο. Όχι, τη γεμάτη.
0: Την αδειασμένη πλήρως δεν την είδανε.
1: Ναι, τη γεμάτη, τη γεμάτη.
2: Επειδή, συγγνώμη να σχολιάσω κάτι, γράφει φίλος ο Κλόπος.
0: Λόγω επειδή.
2: Και έστειλε κι άλλος ότι η προηγούμενη κάμερα έδειχνε καλύτερα. Το focus λίγο είναι τώρα, το φτιάχνω και θα δείξει. Η βασική διαφορά, επειδή να πω τώρα, να κάνω μια επιστημονική ανάλυση. Το YouTube γενικά την πετσοκόβει την εικόνα.
0: Άρα εμείς γιατί βάλαμε πιο ακριβή κάμερα που
2: είναι. Γιατί χειρότερη. Είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη από γιατί άποψη.
0: Ναι. Όχι.
2: Από άποψη η άλλη κολούσε πάρα πολύ και εμάς μας χάλαγε το συγχρονισμό και μιλάγατε.
0: Αλλά τώρα δεν μιλάμε. Δηλαδή,
2: αυτό το έχουμε αποφύγει. Τώρα εδώ πέρα εντάξει, έφτιαξα λίγο το Fox, τώρα είναι καλύτερα.
0: Ό,τι,
2: θα φτιάξω και λίγο τα χρώματα και αυτά. Προχωράμε.
0: Μουσικές και χρώματα. Τουρουρού και αρώματα. Λοιπόν. Μπάσκετ.
1: Κοίτα πώς το έγραψε.
0: Ηρακλής, ναι βέβαια. Ο Κώστας δύο φορές κλήρωση. Λοιπόν, το Ιβανόφιο δεν θα μεγαλώσει. Άρα... θα γίνουν κάποια πραγματάκια τα οποία θα βελτιώσουν τη ζωή όλων και μέσα και έξω. Πολύ μικρότερα σχέση με πέρσι.
1: Θα είναι αισθητή αλλαγή.
0: Αλλά το Ιβανόφιο δεν θα μεγαλώσει γιατί υπάρχουν γενικά σχέδια για όλους τους χορτατζίδες.
2: Οπα.
0: Που δεν ευνοούν να μεγαλώσει η συγκεκριμένη κερκίδα που είχαμε στο μυαλό μας.
1: Οπα. Οκ. Παύλο.
0: Back has the pair the tail. Να πω σε αυτούς που προδικάζανε.
2: Ότι... να ρωτήσω κάτι, Παύλο. Μήπως αυτά τα σχέδια θα τα δούμε κάπου κοντά στον Ιούνιο, στις αρχές.
0: Κάτι θα δούμε.
2: Εντάξει.
0: Κάτι θα δούμε. Λοιπόν. Focus FM. Φιόγκος FM. Γεια σου, Ισιακέ. Καπασούρα μου. Θέλω Βασίλη, θέλω Τσατσατσά, θέλω Λόγο Σπράουτ.
1: Φάμπιο Καναγάρο.
0: Φάμπιο Καναγάρο, οπωσδήποτε. Θέλω Τούλη.
1: Βασίλη, Βασίλη, Τούλη, τηλέφωνο.
0: D-Farm, θέλω D-Farm. Έχω επικοινωνία μέσω Viber με τον κύριο Μανώλη. Έχει δώσει τόπο στα νιάτα. Μετά την έναρξη τη νέα σεζόν. Δηλαδή να ξεκινήσουμε τις εκπομπές για τη νέα σεζόν.
1: Αυτό όμως.
0: Εκεί θα ξεκινήσει να ξαναπαίρνει ναι. τηλέφωνο. Αυτό ξέρω βέβαια αν θελήσει. Εννοείται ότι εδώ μπορεί να πάρει.
1: Αυτό τι χρονικό περιθώριο είναι, ας πούμε, που λέτε. Δηλαδή, εμείς πότε θα ξεκινήσουμε τις εκπομπές για τη νέα σεζόν.
0: Θα είναι λίγο, ξέρεις, πότε ξεκουράζεις, όταν δεν δουλεύω, πότε δεν δουλεύεις, όταν ξεκουράζομαι.
1: Ρε φίλε, είναι όλο μαζί για μένα, από τη στιγμή που θα βγεις και θα ανακοινώσεις προπονητή και θα ξεκινάς να παίρνεις παίκτες, για μένα έχει ξεκινήσει η νέα σεζόν.
0: Τι θα κάνουμε για διακοπές, θα έχει καλο... το Ηρακλής δεν θα συγγύσει ούτε ναι, μια εβδομάδα ναι, ολοκληρωτικά. Ναι, ναι. Αυτό να το ξέρετε. Θα συνεχίσει να λειτουργεί και να κάνει. Διαρκεία όλη η Ηρακλής Radio μόνο. Θέλω να δώσουμε κάτι στον κύριο που έγραψε λάθος στο radio. Οπωσδήποτε θα ήθελα εγώ κάτι να δώσουμε. Σφίγγουιτς Ιρτικού. Δεν υπάρχει αυτό το έργο για του χρόνου Καφτατζόγλιο.
1: Από εβδομάδα παίρνουμε διαρκείες.
0: Με συνδέεται με Κάριο, με Κάιρο.
1: Για το διάζωμα της 13.
0: Στα διαζώματα είναι διπλή τιμή. Αν θες διάζωμα είναι 600 πέταλα.
1: Το αστείο, τώρα που είπες διαζώματα. Πάμε προχθές να δούμε το handball που δυστυχώς δεν καταφέραμε να ανεβούμε.
0: Μάλλον.
1: Μάλλον, ναι.
0: Γιατί εκεί ο ΩΣΑ, πώς λέγεται το έργο,
1: δεν έχω εμβαθεί.
0: Υπάρχει.
2: ΩΣΕ.
0: ΩΡΣΕ. Άσε πολλε όμπρε ντέπε σπόζε μωρό μου, Αλένκα.
1: Το αστείο ήταν ότι ακόμα και στο handball το 50% των Ηρακλειδέων, δηλαδή σχεδόν όλο το γήπεδο, καθόμασταν πάλι πάνω στο διάζωμα. Ήμασταν πάνω στο διάζωμα. Είχαμε τρεις σειρές στο διάζωμα.
0: GM, η κάμερα δείχνει σαν αστρική προβολή. Star Wars, πόσα έχουν βγει τώρα.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά, μια χαρά. Είναι τόσο γάλια, να μην τρελάνε.
0: Είναι το επόμενο αυτό. Είναι το πρώτο Star Wars.
1: Θα πω τώρα να δω.
0: Λοιπόν, είπαμε λοιπόν για τον μπάσκετ ότι δε παιδί μου θα γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα κλπ. Την πυροσβεστική ζητάνε κάτι κουλάνα που με έχω μάθει από την πυρασφάλεια να γίνει βερνίκι το οποίο είναι πυρήμαχο, το οποίο μπορεί να κοστίζει 50.000 ευρώ 100. Μιλάμε τώρα να το κάνω σε όλες τις ξύλινες οροφές, πιο καλά να τα γκρεμίσουν τα γήπεδα.
1: Καλά φαίνεται, ρε φίλε. Ξέρω εγώ.
0: Είναι λίγο, ξέρεις πώς είναι.
1: Πώς.
0: Σαν να έχεις φάει ένα χαστούκι πριν κανένα τετάρτο και αρχίζει να επανέρχεσαι. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση.
2: Η κάμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να πω.
0: Με καρφώνει. Λοιπόν, έχουμε ένα αυτό για το γήπεδο. Δύο. Του χρόνου ο Ηρακλής θα παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ανώτερη από την προηγούμενη. Οκ. Okay. Το θεωρούμε δεδομένο. Αυτό ότι ο Ηρακλής θα παίξει σε μια διοργάνωση η οποία θα είναι ανώτερη από το GNTM που παίξαμε φέτος. Πώς λεγόταν? Το EMBL που παίξαμε φέτος.
2: Αυτό το έφταξα. Ναι, έκανα το focus για να γίνει net και
0: flow. Focus, θα βγει από πουθενά ο Βελόπουλος να μας δώσει επιστολές. Λοιπόν, εγώ καλά σας βλέπω πάντως.
1: Μεταγραφή το φεντάνει κάμερα, λέει.
0: Ναι. Είχε Χάινριχ, μπορώ να πω.
2: Ρε εσείς, τι λέτε, τι λέτε τέτοια πράγματα.
0: Κάνει autofocus. Τι είναι το autofocus?
2: Το autofocus είναι άμα, επειδή υπάρχει ένα background και υπάρχετε κι εσείς,
0: ναι,
2: η κάμερα πρέπει να της πεις που πρέπει, τι να δείχνει και τι.
1: Ωραία,
2: να...
1: πες να δείχνει θολό. Εμένα και τον Παύλο, ρε φίλε.
2: Εμένα και τον Παύλο. Τώρα το έκανα
1: δηλαδή,
2: το focus
1: πεις,
2: για να.
1: Μην τη πει εγώ άμα κουνηθώ να δείχνει το Χατσπανάκι για να κάνει focus.
2: Δεν είναι autofocus. Δεν είναι autofocus τώρα, είναι manual focus.
1: Τι είναι, manual.
2: Το φτιάξαμε, ναι. Πριν ήταν λίγο autofocus, το έβαλα για να κεντράρει και μετά το ξανά έκανα manual.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Ωραία. Και τρίτον, για τον μπάσκετ, το budget θα είναι ανεβασμένο. Έτσι μαθαίνω. Τώρα το πόσο ανεβασμένο θα είναι το budget, συγγνώμη, like δεν κάνετε, εγώ γιατί δεν λέω. 137 μόνο.
1: Και είναι μισή. 240 άτομα και δεν
0: ξέρω. Και μισή φεύγουμε αν δεν έχει 170. Τέλος. Φεύγουμε.
1: Γεια σου Καναγάρο, αδερφέ μου.
0: Γεια σου Φάβιο Καναγάρο. Βάλτε με στη γλώσσα για τις επιστολές του Ιησού. Κάποιος πιο πονηρεμένος από μένα θα έλεγε ότι είσαι πονηρός. Λοιπόν, και θα ανέβει το budget. Αυτά τα τρία είναι. Και έχω την εντύπωση ότι από την ΚΑΕ Ηρακλής όλο το επιτελείο, δεν μιλάω για προπονητές, τους ανθρώπους που στήριξαν την προσπάθεια φέτος και ήταν δίπλα στην ομάδα, φροντιστές κλπ. Νομίζω ότι θα μείνουν όλοι. Νομίζω
1: πολύ
0: ότι θα μείνουν όλοι. Γιατί εκτιμάται η προσπάθεια και θεωρώ ότι ένας άνθρωπος σαν τον Γιώργο Πανταζόπουλο που θα είναι εκεί στο αυτό το σημείο θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Γιατί γνωρίζει, όχι γιατί δεν ήταν ως τώρα καλά. Είπα φέτος πιστεύω γενικά ότι θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Έτσι, ναι. Για να μην παρεξηγηθούν τα λεγόμενα.
1: Εντάξει, άμα ανεβεί και το budget, γίνουν σωστές επιλογές, βελτιωτικές κινήσεις παντού και γενικά. Εντάξει, η χρονιά ρε φίλε ήταν και λίγο αναγνωριστική. Δηλαδή η ομάδα.
0: Δυστυχώς για τον Ηρακλή, έχεις ναι, απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, η ομάδα ήταν αναγνωριστική. Τι να κάνουμε. Λείπαμε τρία χρόνια από την GBL, τα πήγαμε περίφημα για πρώτη χρονιά σαν νέο φώτιστη.
0: Και ανεβήκαμε στα σκηνιά. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Δεν ανέβηκε με πλάνο έτοιμη, οικονομικά υγιής κλπ.
1: Μα αυτό λέγαμε ότι φέτος ανεβαίνουμε και πέρυσι πριν ένα χρόνο, ας πούμε, η ομάδα ήταν με τον Bob διαλυμένη.
0: Δηλαδή, easily.
1: Easily, ναι. Και η διοίκηση που ήταν πήρε το χρόνο τη, θα γίνουν αλλαγές. Όλα θα γίνουν προς όφελος του Ηρακλή. Απλά. Να βάλουμε σαν στόχο κάθε χρόνο η ομάδα να είναι λίγο καλύτερη, λίγο καλύτερη, λίγο καλύτερη. Και αυτή η στόχη, ας πούμε, που έχει θέσει η ομάδα να μείνουν οι άνθρωποι, που σημαίνει ότι εκτιμά την προσπάθεια και η διοίκηση δεν θέλει να πάει σε απευθείας αλλαγές. Είναι πολύ καλό για μένα. Γενικά, εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να δίνεται χρόνος και να επιβραβεύονται όσοι κάνουν προσπάθεια για τον Ηρακλή. Για να γίνονται μέρα με τη μέρα και καλύτεροι μέσα από τον οργανισμό.
0: Πολύ ωραία τα λέει. Σας είπα, έτσι. Σήμερα η εκπομπή θα έχει σοβαρότητα μέσα αυτήν ο Δημήτρης. Πολυγυρίζω τον πολύγυρο και τι βλέπω, τη φουκαριάρα. Κάμερα σε μένα, στέλνει ο Μπάμπης. Γεια σου Μπάμπη, σίγουρα είσαι με το Φάμπιο. Μια χαρά είναι κάμερα, όποιος βλέπει καλά να βάλει σταγόνες. Σταγόνες εξαιρετικές, μπεπάν κάπως, 15-16 ευρώ, αλλά είναι top.
1: Τι είναι σταγόν, τι είναι σκολύριο.
0: Ναι, 1352 διαρκείας. Είχαμε 19 διαρκείας πίσω.
1: Ηρακλής είμαστε, δεν βάζουμε κολλήριο. Η ομάδα παίζει μπαλάρα, μπασκετάρα, βόλεϊ, τρομερό. Δεν το χρειαζόμαστε εμείς αυτό. Αυτά άλλοι.
0: Το έχεις. Λοιπόν, ξαναλέω. Η ομάδα δεν θα μεγαλώσει το γήπεδο. Θα κάνει βελτιωτικές κινήσεις και το γήπεδο δεν μεγαλώνει για λόγους που είναι νομίζω θετικοί για τον Ηρακλή. Γιατί υπάρχει ένα πλάνο εκεί πέρα για τους χορταντζίδες. Δεύτερον, μεγαλώνει το budget, το πόσο θα εξαρτηθεί. Τρίτον, η ομάδα θα παίξει σε καλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση από ό,τι έπαιξε πέρσι. Τέταρτον, θα μείνουν πολλοί άνθρωποι που βοήθησαν από πόστα που μπορεί να μην έχουμε στο μυαλό μας, αλλά είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό. Και πέμπτον είπαμε ότι η ομάδα κινείται. Αυτό είναι πληροφορία δικιά μου. Δηλαδή είναι κάτι που το έχω κάνει εγώ στο μυαλό μου με σύνδεση γεγονότων. Θεωρώ ότι θα ανακοινώσει κάποιο πίχα το ελληνικό πρωτάθλημα ξένο μέσα στο Μάιο. Ο Φώτης μας στέλνει 5 ευρώ ένα super chat. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη.
1: Γεια σου, Φώτη.
0: Να είσαι καλά. 155 likes. Θέλουμε 16 likes σε 5 λεπτά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, ειδικά με 300 και άτομα μέσα. Προχωράμε. Νομίζω για τον μπάσκετ είναι αυτό. Θέλουμε σιγά σιγά να γίνουν πράγματα. Εγώ θα ήθελα να μείνουν και παίχτες. Βέβαια, ναι, οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει, εφόσον κάναν μια καλή χρονιά, τους έδωσε την ευκαιρία η ομάδα να παίξουν. Μιλάω για Έλληνες παίχτες. Σε μια κατηγορία όπως είναι η Α1, σε μια ομάδα που είναι ο Ηρακλής με τη δυναμική του Ηρακλή, πρέπει να μείνουν προσγειωμένοι και να μην ζητάνε τρέλες. Πρέπει να αναξίζουν, να πάρουν την αύξησή τους. Αλλά μέχρι εκεί που μπορεί η ομάδα να τα βρουν και να μην κάνουν τρέλες, γιατί σίγουρα δεν τους βγει σε καλό. Σίγουρα δεν θα είναι θετικό αντίκτυπο για αυτό για την καριέρα τους.
1: Πιστεύω ότι από τη στιγμή που ο Ηρακλής βοήθησε κάποιους παίκτες, ας πούμε, και τους έδωσε την ευκαιρία ξανά στην Α να δείξουν ότι όντως έχουν βελτιωθεί και αξίζουν να πάρουν περισσότερα λεπτά, πρέπει και οι ίδιοι να το εκτιμήσουν και να μην ζητήσουν τρελά πράγματα. Νομίζω ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, το μόνο που θα βλάψουν είναι αυτός τους. Και αυτό ισχύει και για όλα τα αθλήματα, όχι μόνο για την μπάλα, για τον μπάσκετ, για το βόλεϊ, για όλους, παιδιά.
0: Πάμε,
1: είναι
0: λοιπόν,
1: αμοιβαίο μεταξύ παικτών και ομάδες.
0: Πάμε για λίγα δευτερόλεπτα να μιλήσουμε λίγα λεπτά για το βόλεϊ. Στο αντρικό βόλεϊ θα πάμε καλά. Υπάρχει πλάνο. Θα είναι από την αρχή η κουβέρτα ως εκεί που πάει το πόδι. Θα είμαστε σε μια κατάσταση η οποία η ομάδα θα, εννοείται θα είναι πάλι διεκδικήτρια. Αλλά δεν θα γίνουν τα φετινά έτσι υπερβολικά μεταγραφικά πλάνα κλπ. Που τελικά δεν βγήκαν κιόλας. Όσο για το γυναικείο, εγώ βλέπω πάρα πολύ καλά πράγματα. Βλέπω κινήσεις πάρα πολύ καλές, με πολύ καλές αθλήτριες και με σεβασμό στον Ηρακλή. Όποιος
2: δεν
0: σέβεται,
2: υπάρχει. Το γυναικείο βόλεϊ θα ανέβει, όχι τρένο.
1: Τα κορίτσια σέβονται.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα. Τρένα, τα τρένα δεν
2: Το λέω εγώ.
0: Στον πάτο του. Όποιος δεν σέβεται τον Ηρακλή, δεν θα μείνει εδώ, όπου και αν πάει. Ειδικά τώρα δεν μπορεί. Τα κορίτσια θέλω να πω ότι μην ακούτε μόνο τους δικούς σας. Έχετε και προσωπικότητα, σκεφτείτε το καλό σας. Και αυτό είναι ένα κομμάτι. Και το άλλο είναι ότι αν πάτε σε ένα χωριό, σε μια συνοικία της Αθήνας, αν αυτός αποφασίσει που χρηματοδοτεί την ομάδα να μην τη συνεχίσει να την πληρώνει, διαλύεται. Ο Ηρακλής, όσα και να χρωστούσε, όλοι οι παίκτες, όσοι κυνηγήσανε, πήρανε. Θα πάρουν κάποιες αναθέσεις. Δεν τελειώνει δηλαδή ο σύλλογος όπως μπορεί να τελειώσει, ας πούμε, ο Φίβος. Φλίσβος, πώς λέγεται. Άσε Παυλάρα, δεν είμαστε καλά. Αλλά ποια εταιρεία είναι αυτή, ρε φίλε, να πούμε. Του και ένα φίλο μου το είπατε αυτό, φίλε. Τον βάλανε 100 ευρώ και δεν ξαναβάλανε τίποτα. Μην παίζετε σε μούφα εταιρείες. Παίξτε σε κανονική. Σας λέω, εγώ έχω παίξει και σε μούφα και σε μούφα και 10 ώρα το πρωί Νέα Ζηλανδία και έχω τραλαθεί και σε μούχτι εταιρείες και σε μούφιμπετ και μούχτιμπετ και τέτοια. Οπότε σας λέω να παίζετε, αν παίζετε και όσο μπορείτε να παίζετε το λίγο αυτό.
2: Εγώ σας λέω να μην παίζετε.
0: Ναι, φίλε, εντάξει, όποιος παίζετε. Παίζετε. Εντάξει, τι να παίζουμε και λίγο να. Σαν παιδιά.
2: Να μην παίζει, να κάνει κάτι άλλο.
0: Άλλη ρε φίλε, να τα τρώνε αλλού. Κάνα ψηλό ρε τώρα, όχι να πάνε κακό στην οικογένεια.
2: Στον Ηρακλή να τρώμε όλα.
0: Λοιπόν, αυτό για το βόλεϊ. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά που βλέπω στο γυναικείο βόλεϊ και για τη σκέψη στο αντρικό. Και στο αντρικό γενικά υπάρχει μια ωραία κατάσταση και πιστεύω ότι αν και νωρίς ακόμα θα έρθουν άνθρωποι που ξέρουν την κατάσταση.
1: Εγώ ενθουσιάστηκα τρεις συνεχόμενες χρονιές με το αντρικό βόλεϊ, ρε φίλε, και τις τρεις συνεχόμενες χρονιές. Δυστυχώς στο τέλος.
0: Η πρώτη χρονιά.
1: Έφαγα πολύ μεγάλη πίκρα.

0: 0-1 εχθές στο Στρασβούργο μέσα. Τρομερό διπλό και πρώτη χρονιά μετά από 30 κάτι χρόνια νομίζω που η Ράγιο βγαίνει στην Ευρώπη.
1: Πάει σε τελικό διοργάνωση.
0: Πάει σε τελικό διοργάνωση και ευχόμαστε να το πάρει. Και...
1: θα αντιμετωπίσει την Crystal του Palace. Ναι, που επίσης βγαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπη. Και βλέπουμε πώς αυτά τα δύο πρωταθλήματα είναι τα πιο έτσι, δυνατά, δυναμικά και πάρα πολύ καλά.
2: Ράγιο.
1: Πληροφορίες λένε ότι ομοιώματα των δικών μας οπαδών βήτανε στο μάτς και βγάλαν έξω από το γήπεδο ακριβώς στο σημείο που βάλαν τον κουλ με στην ΑΕΚ, θεωρούνται ως ανυπόστατες. Έχω μια μυρωδιά ότι θα πάνε παιδιά από εμάς.
0: Έχω μια μυρωδιά ότι έχουν ήδη κλείσει για να πάνε κάποια παιδιά.
1: Τι μέρα πέφτει να δούμε, αν έχει τα μαγαζιά σε Χαλκιδική.
0: Κάνα Σάββατο, καμιά Κυριακή.
1: Τι να γίνει.
2: Μακάρι να το πάρει Ράγιο, αγαπάμε τραγιο Βαγιακάνο και του φίλου. Γνωρίσαμε πολλά παιδιά.
1: Όλη τη φάση τη.
2: Ναι. Και αυτή η λογική τη κοινότητα που έχουν, αυτό το κάτι παραπάνω από ποδόσφαιρο και αθλητισμό, είναι κάτι το οποίο προσωπικά τουλάχιστον, αλλά πιστεύω και συλλογικά, το έχουμε προσπαθούμε να το κάνουμε.
1: Και είναι ακόμα από τι ομάδε που υπάρχει η έννοια μαγικό χαρτάκι κυριολεκτικά.
0: Ναι, γιατί έτσι. Στο μάτς που έγινε στο Βαγιέκας, στον πρώτο ημιτελικό, νομίζω η Ράγιο ήταν η. Καλά, δεν ξέρω αν έχει κάνει ποτέ άλλη ομάδα αυτό. Ήταν η ομάδα που είχε μόνο εισιτήρια να πας να τα αγοράσεις από εκεί και δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά να τα κλείσεις. Και στείναν ουρές, δεν ξέρω αν το δεις αυτό. Στείναν ουρές, μία, δύο, τρεις, δεν ξέρω πόσες μέρες πριν, για να πάνε να πάρουν το εισιτήριο για να μπορέσουν να μπουν στον αγώνα μέσα, παιδιά. Αυτό ήταν.
1: Γεια σου, Πασχάλη. Λοιπόν,
0: γεια σου, Πασχάλη.
1: Πάμε τώρα 7.30 ώρα. Θέλω likes, θέλουμε super chat, θέλουμε συμμετοχή. Είμαστε πολύ καλά, θέλουμε κι άλλο. Θα ανοίξουμε 8 ώρα γραμμές. Εννοείται. Θέλουμε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Όσο εμείς μιλάμε, εσείς στέλνετε Ηρακλής Radio και μπαίνετε στην κλήρωση. Στέλνετε στο Ηρακλής Radio το Ηρακλής Pass στο Messenger και στο Instagram και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα Ηρακλής Pass. Έτσι το 13ο. Τι λέει εδώ. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, τι θα έρθει πρώτα, 5.000 subscribers ή 1.000.000 προβολές? Τι πιστεύεις, GM?
2: Δεν ξέρω.
1: Τώρα πόσους έχουμε εδώ πέρα?
2: Έχουμε 4.555 και προβολές έχουμε, θα σας πω σε ένα δευτερόλεπτο, σε ένα λεπτό.
1: Ναι.
2: Έχουμε 656.275. Νομίζω παραπάνω είχαμε το μεταξύ. Τέλος πάντων,
1: 500.000 απαλά.
2: Θέλουμε απαλά. Δηλαδή 350.000 προβολές ακόμα για
1: απαλά
2: το
1: τις 5.000.
2: Έχουμε πει μέχρι πότε αγωνιστεί 5.000 subscribers. Παιδιά, τώρα καλοκαίρι. Όπου πάτε, βαράτε.
0: Εγώ λέω μέχρι πρώτη αγωνιστική 6 θα έπρεπε να είναι. Είπαμε.
2: Εγώ έχω βάλει 5. Γιατί το έχω βάλει και μήνες αυτό το στοίχημα.
1: Το 5 πρέπει να είναι δεδομένο. Πρέπει να ανεβαίνουμε γεωμετρικά με τη μέθοδο του διπλασιασμού.
2: Λοιπόν, εγώ σας αφήνω να περάσετε τέλεια στην εκπομπή, να τα πείτε όλα μια χαρά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Ευχαριστούμε για όλα. Σήμερα δεν είχαμε ο κύριος Γιάννης, ο Δέλκος δεν έκανε εκπομπή. Λείπει και την επόμενη εβδομάδα.
1: Θα είναι όμως το event της
2: 3. Και το λοιπόν νομίζω δεν θα κάνει. Λείπουν και οι δύο από τους τρεις. Οπότε.
1: Τελευταία πιο πολύ θα κάνουν παρακάνουν. Γι' αυτό είπα μπάσκετ. Να ξέρει.
2: Όλοι 23 Μαΐου.
1: 23 Μαΐου όλοι. Έχουμε
2: όλοι μα όλοι. 3 Ιουνίου, παιδιά. Δεν χάνετε.
1: 3 Ιουνίου είναι ένα τεράστιο στοίχημα.
2: Κάθε μέρα μασάμε φύλλα.
0: Όποιο δεν προλάβει το μαγικό χαρτάκι θα χάσει.
2: Μασάμε φύλλα κάθε μέρα για να κατεβάζουν ιδέες για το τι θα κάνουμε.
1: Λοιπόν.
2: Έχει πολλά.
1: Ωραία, σιγά σιγά ο κόσμος μπαίνει και στο ποδοσφαιρικό. Κύριε Τζιμ, θέλετε να πείτε κάτι πριν να μας απο... Όχι,
0: αποδεσμεύσετε.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Γράφτηκε για Παπαδόπουλο και γράφτηκε και για Αντιπαπαδόπουλο. Ποια είναι η αλήθεια? Υπάρχει μια επαφή, ξέρω εγώ.
0: Κάτσε να περάσει κουβάγια.
1: Κάνε τα φτεράκια σου λέω.
3: Έτσι κι αλλιώς. 3 Ιουνίου θα έχουμε face reveal.
1: Wow! 3 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι,

0: Face reveal. Face κορδά. Face reveal 3 Ιουνίου. Θα δείτε όλοι το πρόσωπο του GM. Μιλάμε τώρα για ιστορικά γεγονότα.
1: Πόσο δελαστικό θα ήταν, ρε φίλε, για κάποιον να έρθει στο...
0: Παιδιά, δεν θα υπάρχει live stream, όχι, είναι κάτι μοναδικό. Θα υπάρχουν βιντεοσκόπηση και θα υπάρχουν πάρα πολλά reels. Με τέτοια μικρόφωνα περίπου, σαν παγωτοχονάκι θα μιλάμε. Έτσι. Μικρό είναι αυτό, ρε. Και βαρύ.
1: Είναι αυτό είναι πολύ βαρύ.
0: Άμα στην κάτσι με αυτό, ξέρεις τι μου αλλάγει. Dolby Surround δεν ακούς. Δεν έχει κλείσει στον Άρη. Μιλάει με τον Άρη, είναι κοντά. Υπάρχει πρόταση. Με τον Ηρακλή υπάρχει μια συζήτηση. Ο Παπαδόπουλος νομίζω ότι τα έχει σπασμένα με τον Μονεβασιώτη και ότι είναι πολύ δύσκολο να έρθει εδώ. Και γενικά έχω πει πολλές φορές, έχουμε πει νομίζω, συμφωνεί και ο Δημήτρης, ότι η παρελθοντολαγνία δεν βοηθάει σε τίποτα μια ομάδα να προχωρήσει και να μεγαλώσει.
1: Επειδή πέτυχε πριν 10 χρόνια ένας προπονητής πάρα
0: μπορεί
1: πολύ
0: να ξαναπετύχει, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι.
1: Μπορεί να ξαναπετύχει επειδή έχει εξελιχθεί και αυτός και να τα πάει και καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, οι συνθήκες στον Ηρακλή αυτή τη στιγμή δεν είναι ίδιες. Και η πίεση που υπάρχει τώρα για να πετύχει η ομάδα και η δίψα του κόσμου και όλο το κλίμα δεν είναι το ίδιο με τότε. Και επίσης, εντάξει, ρε φίλε, μπορεί και να του έκατσε τότε, κατάλαβες, στον Ηρακλή. Ναι. Στο Λεβαδιακό, ο άνθρωπος είχε την ευκαιρία να δουλέψει. Είχε την ευκαιρία να πάρει καλούς παίκτες, να μην έχει πίεση καθόλου.
0: Έτσι.
1: Χάσει, κερδίσει. Έχανε, ρε φίλε, 6-7 μάτς. Και σηκώθηκε από μόνος του να φύγει.
0: Και το κράτησα.
1: Και ο Κομπότς του είπε: δεν πας πουθενά. Γιατί δεν υπήρχε πίεση, κατάλαβες. Δηλαδή,
0: επίσης ήταν πολύ καλό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ό,τι και να θεωρούμε για τον Κομπότη, ξέρει μπάλα. Έπεσε καλή μπάλα. Ήταν πολύ άτυχος και με κακές διαιτησίες.
1: Πάρα πολύ μπάλα, ξέρει ο Κομπότης. Αλλά...
0: Τι είναι 3 Ιουνίου, έπαθα κύριο Σάκη. Λοιπόν, 3 Ιουνίου, 3 Έκτου, Τετάρτη, στο Soul, μία live εκπομπή Παύλα Stand-up Comedy. Στις 8 η ώρα, Τετάρτη, κλειστή αγορά, δεν έχει μουντιάλ, δεν έχει τίποτα. Θα είναι όλο το Ηράκλειο Ζέντε εκεί, όλο σύσσωμο η παραγωγή, οι ηχολήπτες όλοι, όλος ο Ηράκλειος θα είναι εκεί. Ξεκινάει η προπόληση από την επόμενη εβδομάδα των εισιτηρίων και είναι, μόλις τελειώσουν τα εισιτήρια, τελειώνουν όλα. Χωράει κόσμο, είναι ένα στοίχημα για μας, είναι μια νομιμοποίηση εδώ, σαν μέσο του Ηρακλή, είναι ένα boost ακόμα παραπάνω για να πάμε παραπέρα. Έχουμε σχεδιάσει πολλά πράγματα, τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά εγώ λέω ότι εγώ είμαι ο πρώτος που παίρνω το ρίσκο και όλοι μαζί να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να βγει κάτι επαγγελματικό, όμορφο, τέλειο, να περάσει καλά ο λόγος του Ηρακλή, να γουστάρει και να σκεφτούν όλοι ότι ο Ηρακλής είναι πολύ μεγάλος για να μένει στα στενά πλαίσια, έτσι όπως θέλουν να μας τον παρουσιάσουν οι εχθροί, και πολλοί δικοί μας έχουν μείνει σε αυτό, ότι σιγά μην γίνει, σιγά μην πετύχει, το βλέπουμε δηλαδή και εμείς, υπάρχουν αμφισβητείες, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να τους πάρουμε το χέρι και να τους δείξουμε την αλήθεια. Ηρακλειδέ, αδερφέ μου, κουμπάρα καφεδάρα, κάθε πρωί αγκαλιά με Παυλάρα, να είσαι καλά, έτσι είναι πολύ ωραίο το πρωί, είπα θα κάνεις αυτές σήμερα, πάνε όλα καλά, πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα για το ποδόσφαιρο. Για τον Παπαδοπούλο, εγώ θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα έρθει στον Ηρακλή. Αλλά okay, υπάρχει μια κατάσταση που μιλάει. Τώρα από εκεί και πέρα, με Ουάρντα τι γίνεται. Ο Ουάρντα είναι ακόμα εδώ. Εδώ, δηλαδή είναι δικός μας. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα μέχρι να έρθει η προπονητής. Εκτός άμα σαλτάρει ο Ουάρντα ή αν ο πρόεδρος πει ότι θα πάρει 8 καλύτερους ξένους. Που θεωρώ ότι αγωνιστικά είναι δύσκολο να πάρεις 8.
1: Κάτσε ρε φίλε, θα έχει πίεση ο Άρης και θα έχουμε εμείς. Δηλαδή τι είμαστε, Λεβαδιακός?
0: Ο Άρης.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Ο Άρης δεν θα έχει πίεση.
0: Έχει κάτι πολύ καλό για αυτόν φέτος. Δεν βγήκε στην Ευρώπη. Γιατί? Ο Άρης όποτε βγαίνει στην Ευρώπη δεν παίζει ποτέ ο Μήλος. Ο προπονητής και η ομάδα αμφισβητείται από το καλοκαίρι. Δεν έχει κάνει και καλή προετοιμασία. Δεν πετυχαίνει το στόχο να μπει στους ευρωπαϊκούς ομίλους. Και έτσι από την αρχή ξεκινάνε όλα στραβά. Τώρα, όποιος προπονητής πάει, θα έχει χρόνο να δουλέψει, να κάνει προετοιμασία. Δεν θα ξεκινήσει με αρνητικότητα η χρονιά. Αρνητικότητα μπορεί να πάει από 22 Αυγούστου, όχι από 12 Ιουλίου. Δεν θα γίνουν συμπληρωματικές κινήσεις για να σωθεί το συνοθήλευμα που παρουσιάζει στα μάτς των προγραμματικών της Ευρώπης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φέτος όποιος πάει στον Άρη είναι ευνοημένος σε σχέση με αυτό. Τώρα, οικονομικά κλπ. Κλπ. Δεν ξέρω. Όταν ακούγεται ότι θα μείνει ο Γρηγορίου, εγώ δεν πιστεύω ότι πας να πάρεις την Νίκο Παπαδόπουλο με 450.000 ή 400. Ενώ ο Γρηγορίου θα σου πάρει 100, 150, 160. Το πάρα πολύ.
1: Πολύ. Το πολύ.
0: Λέω εγώ χωρίς να ξέρω. Όταν λοιπόν πας στη λύση Γρηγορίου, σημαίνει ότι λες γεια σας, θέλω να, με ένα low budget να πετύχει. Μπορεί να πετύχει, μπορεί να πάει τρένο. Απλά δείχνει την οικονομική πολιτική που θέλει να ακολουθήσει η ομάδα, έτσι. Και γι' αυτό δεν έχουν προβεί ακόμα σε καμία ανανέωση, νομίζω, ακόμα και παιχτών που είναι επικίνδυνοι και ύποπτοι για να φύγουν. Τώρα, αν ο ταξιάρχης Φούντας αποφασίσει να πάει από τον Όφη Παίζει Ευρώπη στον Άρη, καλά θα κάνει, δηλαδή, εγώ το θεωρώ παράλογο. Πόσο, αν τώρα πόσο, πάει ο Παπαδόπουλος και πάρει μαζί του τον Μάγκλουσον και τον Όσμπολτ, αυτό το θεωρώ πολύ φυσιολογικό.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, θα χάσει ο Φούντας την ευκαιρία να παίξει Ευρώπη, γιατί παιδιά ο Όφη πήρε το κύπελο και θα παίξει προκριματικά Europa.
0: Ένα προκριματικό.
1: Ένα προκριματικό που σημαίνει σίγουρα League Face Conference. Θα χάσει ο Φούντας και ο κάθε Φούντας αυτή την ευκαιρία να παίξει στο, να παίξει στην Ευρώπη και να αναδειχθεί και να πάει κάπου καλύτερα.
0: Ο Φούντας έχει γεμάτος εμπειρίες. Δεν θέλει να παίξει Ευρώπη. Ναι, θυμάται την Ευρώπη.
1: Πρώτον και δεύτερον, κουβαλάει και τον Όφη, ρε φίλε. Δηλαδή είναι ηγετική μορφή του αυτή τη στιγμή ο Φούντας. Ηγετικός παίκτης του Όφη.
0: Και θα πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα
1: και θα πάει να παίξει στον Άρη τώρα. Εγώ
0: δεν ήθελα. Δεν ήθελα να πάρει το Κύπρο αντίπαλο στο Όφη. Αν δεν ήθελα να το πάρει ούτε Όφη. Ο Ηρακλής επιστρέφει και πρέπει πρώτα να δει τους αγωνιστικούς του αντιπάλους. Όχι τους πραγματικούς, τους αγωνιστικούς αντιπάλους να εκτοπίσει, ώστε να πάει πραγματικά εκεί που θα είναι η τελική μάχη με τον αρχηγό. Όπως ήταν στο Super Mario, κατάλαβες. Κέρδιζες. Και μετά πήγαινε στον τελικό, στον αρχηγό.
1: Όπως λέμε ότι στο μπάσκετ είμαστε νεοφώτιστοι και πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε βήματα προς τα μπροστά, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να έχουμε χτίσει κάτι πολύ δυνατό. Έτσι αντίστοιχα και στο ποδόσφαιρο. Εγώ θεωρώ αντίπαλό μου τις τρεις ομάδες της Αθήνας, τις άλλες δύο της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ εγώ να πάω κατευθείαν και να πω ότι θα πάω να πάρω πρωτάθλημα και κύπελο και να χτυπήσω τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ ή τον ΠΑΟΚ τον Άρη.
0: Αυτός αν είσαι ο Αθηναίος εκείνος ο Πριγκιπομαστούρδης και τον Βασιλιάδες που είσαι.
1: Πρέπει βήμα-βήμα να γίνουν σταθερά βήματα με τα χρόνια, να μάθει και ο κόσμος, να μάθει και ο πρόεδρος την κατάσταση και ρε φίλε, κάπως έτσι ανεβούμε. Ο Όφη κάθισε και επένδυσε σιγά-σιγά από το 18 που ανέβηκε και έφτασε 6-7-8 χρόνια μετά να πάρει και ένα κύπελο.
0: Λοιπόν,
1: αθόρυβα.
0: Ωραία, σωστά, συμφωνώ απόλυτα. Ο ρεπορτάζ Ηρακλή από Reporter R λέει ότι μιλάει με προπονητή Φελληνικού Ματζάρ. Γενικά μιλάνε με καλούς προπονητές και γι' αυτό δεν πάνε σε παίχτες ακόμα.
1: Είδες ποιον πήρε η Καλαμάτα.
0: Το Χριστοφιλέα
1: τη Ελασσίρου.
0: Με μια εξαιρετική χρονιά στην Ελασσίρου. Ένα στοίχημα.
1: Φίλε, πες μου,
0: ένα στοίχημα το οποίο είναι μεγάλο το ρίσκο, ειδικά για μια ομάδα που ανεβαίνει μετά από 26 χρόνια στην Α' Εθνική.
1: Ναι.
0: Χωρίς εμπειρίες, χωρίς δυναμική, παίρνει ένα προπονητή με ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Για μένα αχρίαστο, αλλά αυτοί ξέρουν καλύτερα. Τώρα τι να σας πω.
1: Σιγά την εξαιρετική χρονιά που είχε στην Ελλάδα.
0: Εγώ θα ήθελα.
1: Πρώτος βγήκε στα play out. Και το ρόστερ ήταν καλό.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα να ανέβει Καλαμάτα όντως, όχι ο Πανιώνιος. Γιατί ο Πανιώνιος, ό,τι και να είναι, είναι μια ομάδα που είναι πιο έχει μια μεγαλύτερη δυναμική από την Καλαμάτα. Και του χρόνου θέλω ομάδες που ο Ηρακλής θα μπορέσει, αν είναι υποτυπωδός καλός και φυσιολογικός, να μπορέσει να βάλει από κάτω και γρήγορα να γλιτώνει από τις σκέψεις του κάτω.
1: Εμένα αυτή η κίνηση Καλαμάτας να πάρει το Χριστοφιλέα μου δημιουργεί πάρα πολλές απορίες. Εγώ δεν περίμενα να πάει σε ένα τέτοιο βέλινο.
0: Εμένα μου γεννάει μία διαπίστωση ότι Σφίγγουιτς.
1: Σφίγγουιτς και μήπως ο κύριος Μονέ σε αυτό που είχε δηλώσει μπορεί και να μην είχε άδικο στο τέλος
0: του. Για τους απλήρωτο ναι. Τέτοιο.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Τώρα βλέπεις και ο Άρσε και ο Γιώργος που είναι γνωστός γυρνομπιφτεκάς
1: ναι,
0: και στη
1: ναι,
0: ζωή
1: ναι.
0: Του, γι' αυτό είναι και έτσι.
1: Δεν τρελαίνεται.
0: Καρικατούρα. Άρχισε να βάζει κάτι παρενθέσεις, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, ναι, ναι, κάτι ναι. Τέτοια.
1: Ότι ανακοινώθηκε από το social media και δεν πήγε πουθενά.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Και δεν ξέρω και εγώ τώρα τι.
0: Τι έγινε, μπορεί να ξέρει. Εκεί όταν είσαι έτσι με το φαγητό,
1: ναι.
0: Είναι μια χαρά. Άμα τραβήξει το φαγητό, αρχίζει να φωνάζει όπως τα μικρά πουλάκια στις φωλιές, έτσι και ο Γιώργος.
1: Η Καλαμάτα θεωρεί πως θα σωθεί εξαγωνιστικά και δεν χρειάζεται προπονητή. Φίλε, ναι, απλά παίρνεις τουλάχιστον ένα προπονητή που έχει κάνει κάποια θητεία στην Α. Τώρα εμείς μιλάμε για ένα προπονητή που ήταν στον Ολυμπιακό Βόλο στο τοπικό το 21, μετά ήταν δύο χρόνια σε ομάδες γάμα εθνικής, κάθε χρόνο διαφορετική. Και απλά πέρυσι με ένα καλό ρόστερ στην Ελλάδα Σύρου κατάφερε να βγει πρώτος στα play out. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα τρομερό βιογραφικό ενός
0: προπονητή. Είναι διπλωματούχος UEFA Pro και λοιπά. Οκ. Okay. Όλα καλά.
1: Φίλε, εγώ δεν λέω ότι είναι κακός προπονητής, ρε φίλε, και ότι δεν έχει δίπλωμα UEFA Pro και ότι δεν κάνει καλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε φίλε. Ρίσκο.
0: Για μένα χρειάζεται το ρίσκο. Δεν είμαι κατά των νέων προπονητών.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ίσα-ίσα. Είμαι κατά των γέρων προπονητών και είπα τη γνώμη μου για τον Μαντζάρη. Θα μας άκουγε όλος ο πλανήτης. Θα ήταν ένας τρομερός προπονητής. Εμένα με πείραξε κυρίως ότι ο ντόρος που έγινε και δεν ήρθε στον Ηρακλή.
1: Ναι,
0: παρά το ότι δεν ήρθε. Γιατί θα προτιμούσα έναν 37χρονο όπως τώρα παίρνει με την Πόρτο παρά τον Μαντζάρη, ο οποίος είναι εξαιρετικός, αλλά είναι και ζαριά και παίζει και ένα σύστημα. Το οποίο σύστημα αυτό είναι δύσκολο να παίξεις. Και άμα κάνεις όλες τις μεταγραφές πάνω σε αυτό το σύστημα και δεν περνάει. Δεν πάει καλά. Μετά, πώς σώζει την κατάσταση.
1: Ας πούμε, λέει τώρα ο Μίτσος, δεν πρέπει να παίρνω ευκαιρίες, είπε και ο Σπυρακλάρας. Θέλω να πω, παιδιά, ότι.
0: Άμα παίρναμε. Απαντήστε και οι δύο.
1: Αν, καλαμάτα,
0: αν παίρναμε το Χριστοφιλέα, θα ήσασταν χαρούμενοι εσείς.
1: Όχι, εμείς δεν είμαστε Καλαμάτα. Δεν θα το βλέπαμε έτσι. Εμείς θα τρελνόμασταν όλοι, Αλλά άλλο θέλω να πω. Αν η Καλαμάτα πήγαινε τώρα και πριν τον Πετράκη. Που ο Πετράκης έχει κάνει και 2 χρόνια στην Αλφαεθνική, έχει πάει στην Αλφαεθνική Κύπρου, έχει κάτσει και στη Β' Εθνική σε ομάδες και έχει ανεβάσει τουλάχιστον ομάδες, θα σου λέγα ότι ναι, μεν είναι ρίσκο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας προπονητής που έχει και λίγη εμπειρία πάνω σε αυτό. Εμείς τώρα μιλάμε για ένα προπονητή, ο οποίος πριν 3 χρόνια ήταν στο τοπικό, στον Ολυμπιακό Βόλου. Πώς θα πας να πάρεις ένα τέτοιο προπονητή και να τον εμπιστευτείς στην Αλφαεθνική? Εννοείται ότι να παίρνουν ευκαιρίες και νέοι, μα και εγώ προτιμάω έναν νέο προπονητή.
0: Μακάρι να πετύχει κιόλας ο άνθρωπος, να είναι καλά.
1: Μακάρι να πετύχει.
0: Να τερματίσει μια θέση κάτω από τον Ηρακλή και να βγει 7ο.
1: Απλά το ρίσκο αυτό είναι, έχει πάρα πολλούς κινδύνους, ρε φίλε τώρα. Εντάξει, δεν γίνεται από τη Β' Εθνική, τη μία χρονιά στη Β' Εθνική, πρώτη χρονιά. Χωρίς πίεση ομάδα.
0: Χωρίς να κάνει την ομάδα αυτή. Δηλαδή δεν ήταν δηλαδή, Καλαμάτα.
1: Πάλι ήταν μια ομάδα που πάλι δεν είχε πίεση και βγαίνει πρώτα στα πλοία του με καλό ρόστερ. Δεν είναι η Ελλάδα που είχε τραγικό ρόστερ. Τον Τριμάντι είχε που ανέβηκε με την ΑΕΛ και έπαιζε. Δηλαδή εντάξει, να πηγαίνει στην Αλφα Εθνική ξαφνικά. Μακάρι να διαψευτώ, γιατί εγώ θέλω οι καινούργοι προπόνητες να βγαίνουν στην επιφάνεια και να εξελίσσουν το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Μετά, γενικά, συνεχίζεται αυτό το αστείο των θέσεων 5-8. Γιατί δεν το σταματάνε, για τηλεοπτικούς λόγους, λογικά. Γιατί έγινε το κύπελο με μια ομάδα που ήταν στο 5-8.
1: Για μένα, να σου πω κάτι, ειλικρινή άποψη. Δεν υπάρχει σοβαρό πρωτάθλημα με playoff και 5-8 και playout και
0: λεφτά. Φίλε, για μένα. 5-8. Για μένα. Να μην έχει καν ενδιαφέρον αυτό να παίζουν για τίποτα.
1: 16 ομάδες,
0: είναι για τα χέρια.
1: 16 ομάδες, 30 μάτς το χρόνο και όποιος το πάρει. Ούτε play-off ούτε play-out. Οι 3 πέφτουν, οι 4 βγαίνουν Ευρώπη, 5 δεν ξέρω πώς είναι με το κύπελο και ο πρώτος παίρνει το πρωτάθλημα. Τι play-off, υπάρχει κάποιο σοβαρό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που έχει play-off?
0: Όχι.
1: Αγγλικό, ισπανικό, γαλλικό.
0: Το Βέλγιο δεν είναι σοβαρό.
1: Εντάξει, είναι okay. Στο Βέλγιο όμως έχει και 5 ομάδες έχει σύνολο. Β' Βελγίου είναι σαν τη Γ' Ελλάδας τώρα, εντάξει.
0: Σωστά. Μας καίνε όλες.
1: Και η Σκωτία έχει, ρε φίλε, playoff. Ναι. Έχει 5 γύρους, ας πούμε.
0: Okay. Μας καίνε, ρε φίλε, όλες οι ομάδες αλφαεθνικής. Τώρα πιάσαμε την Καλαμάτα. Γενικά θα μιλάμε για ομάδες αλφαεθνικής πλέον. Να μάθουμε να μιλάμε, γιατί τώρα μιλούσαμε για Β' Εθνική.
1: Συμφωνώ με τη λογική που λες, αλλά πρέπει να βρουν ομάδες να ξεκινήσουν. Ναι, ρε Μίτσο, να κάτσει άλλα 2 χρόνια Β' Εθνική, να δείξει ότι μπορεί να διεκδικήσει με πρωτάθλημα μια ομάδα, να τον εμπιστευτεί μετά μια ομάδα στη Β', να την ανεβάσει, όπως έκανε ο Πετράκης με την Κηφισιά, και μετά να πάει να παίξει την Α' Εθνική.
0: Θα φανεί.
1: Μακάρι να διαψευτώ, σου ξαναλέω.
0: Είπα, μακάρι να κάνει πολύ καρδιά και να τερματίσει μια θέση κατά τον Ηρακλή.
1: Από εδώ να φτάσει εδώ. Πρέπει σιγά σιγά να ανεβείς.
0: Και αυτό είναι και για μας.
1: Και αυτό είναι για όλους. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει να κάνει απαραίτητα με τον προπονητή. Είναι για όλους.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, γενικά από παίχτες θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσουν όλα. Είναι όλες οι πόρτες κλειστές. Θέλω να ξέρετε ότι παλεύω πάρα πολύ για να βγάλουμε πληροφορίες, να μάθουμε τι γίνεται. Και όχι να τα πούμε εδώ απαραίτητα. Γενικά. Και δεν μαθαίνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα να ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι μιλάμε με κάποιους προπονητές. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, αν είναι αυτοί που αγόταν προημερών ή όχι. Είναι όλοι πολύ πολύ σφιχτοί, διότι θέλουν να μην διαρρεύσει τίποτα και χαλάσει πάλι όπως χάλασε με το Μαντζάρι και έγινε έτσι μια επιτυχία σαν αρνητικό αντίκτυπο.
1: Ωραία, να εκφράσω λίγο τη γνώμη πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε 8 του μήνα. Ωραία. Ναι. 8 Μαΐου. Η ομάδα έχει λίγο καιρό που ανέβηκε. Απλά θέλω να πω ότι τώρα που είμαστε στην Α, το πρωτάθλημα της Super League 2 ξεκινούσε μέσα Σεπτέμβρη. Δηλαδή το 21 που ήταν πρώτη χρονιά είχαμε φτάσει να ξεκινήσει αρχής Νοέμβρη, ας πούμε. Απλά πλέον δεν έχουμε την ευχαίρεια να περιμένουμε μέχρι τον Ιούλιο, να κάνουμε μεταγραφές τον Ιούλιο, να ξεκινήσει η ομάδα τέλειο Ιουλίου προετοιμασία. Και επειδή δεν μπορεί προφανώς η ομάδα να πάρει παίκτες χωρίς να έχει πάρει προπονητή, θεωρώ ότι το θέμα του προπονητή θα πρέπει τις επόμενες μέρες, για μένα, γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει. Γιατί τα πρωταθλήματα τελειώνουν, οι παίκτες αρχίσουν. Τι τελειώνουν, η θέση 5 με 8 τελείωσε ήδη το πρωτάθλημα. Δηλαδή,
0: απλά
1: οι παίκτες όμως θα μπορέσουν να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται με τις επόμενες ομάδες τους. Και επειδή σε 1,5 μήνα από τώρα και λίγο περισσότερο, θεωρητικά θα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία, γιατί το πρωτάθλημα ξεκινάει τέλη Αυγούστου.
0: Σίγουρα θα πρέπει να ξεκινήσει πριν τη 1 Ιουλίου.
1: Ναι, η ομάδα για μένα πρέπει να στελεχωθεί. Και όχι μόνο προπονητικά και παικτικά, πρέπει να στελεχωθεί.
0: Έτσι.
1: Χιλιάδες χρόνια Ηρακλής από Γεννητσά. Καλησπέρα στα Κενόλευκα.
0: Κι
1: άλλο σε στείλε πριν, ναι.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Να πούμε λοιπόν τώρα για. Ναι. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα event. 23.
1: Γεια σου, αδερφέ.
0: Γεια σου, Ρεσόλ. 23 Μαΐου, το Σάββατο, θα έχουμε ένα event το οποίο είναι συνεργασία με την Ποτοδυναμική και το ΙΕΚ Όμηρος Αιτζίαν. Θα έχει ψυσταριά με τα σουβλάκια μας, θα έχει τις πύρες μας και θα είναι εννοείται ανοιχτό το Blue Cafe. Να προμηθείτε οτιδήποτε άλλο θέλετε, ξέρω από μπύρα και σουβλάκι. Θα είναι ανοιχτό το Ira Store με μειωμένες τιμές, με εκπτώσεις μόνο για εκείνη τη μέρα, 23 Πέμπτου Σάββατο στις 7 η ώρα. Και θα έχει το, έτσι, το πιο σημαντικό για τα παιδιά των Ακαδημιών, των Ακροατών και όλων όσων έρθουν με τα παιδιά τους. Θα έχει αθλοπαιδιές, θα έχει face painting, θα έχει αθλήματα, θα έχει μουσική, θα είναι 4 ειδικότητες από το ΙΕΚ Όμηρος Αιτζίαν με τους προπονητές εδώ του Ηρακλή μας, να ασχοληθούν με τα παιδιά, θα έχει ποδοσφαιριστές, θα έχει παλέμαχους, θα έχει πολλά, θα έχει δώρα, θα έχει φανέλες ΠΑΕ, θα έχει πολλά τα οποία θα δώσουμε εκεί τη μέρα, που είναι ένα πάρτι για μικρούς και μεγάλους, όπως θα καταλάβετε για την αφίσα που θα βγει. Και εννοείται θα έχει το DJ μας, θα παίξει τη μουσική μας, θα έχει τα φώτα μας, τα δεχεία μας, τα αυτά όλα, και θα κάνουμε έτσι μια πρώτη γνωριμία. Και εννοείται θα υπάρχει προπόληση για το μεγάλο event στις 3 Ιουνίου, Τετάρτη, στις 8 η ώρα στο Soul, που μην το χάσετε πραγματικά. Αν πιστεύετε έστω και λίγο ότι αξίζει να μας στηρίζετε και αξίζει που ακούτε Ηρακλής Radio, είναι καλό να είστε εδώ μαζί μας στις 3 του μηνός. Θα δείτε κάτι που δεν το έχετε ξαναδεί στον Ηρακλή, κάτι που δεν πιστεύετε ότι θα το δείτε. Θα έχει προϊόντα καινούργια, θα έχει και εννοείται μπαρ και λοιπά, και θα παρουσιάσουμε κάτι το οποίο θα είναι πρωτόγνωρο για τα στενά πλαίσια και των ποδοσφαιρικών ομάδων και Ηρακλή ως τώρα. Οπότε σας ζητάω εγώ και γενικά όλοι, 23 Πέμπτου και 3 Έκτου, να είστε εδώ όσοι μπορείτε, 23 με τα παιδιά σας, 3 με τη διάθεσή σας. Νομίζω αυτά, και νομίζω τώρα ότι ήρθε σιγά σιγά η ώρα να πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές, να συζητήσουμε με τον κόσμο, να μιλήσουμε και λοιπά. Αυτή η μπλούζα που φοράει ο
1: Αυτή η μπλούζα ήταν,
0: υπάρχει, άλλο έχει εξαντληθεί.
1: Ήταν, βγήκε πέρυσι πριν το Final Four της Καρδίτσας. Εγώ κάπου εκεί κοντά την είχα αγοράσει και την είχα φορέσει και στα δύο μάτς, 2-2. Ανεβήκαμε πολύ γουρλίδικη μπλούζα. Αλλά νομίζω πλέον δεν.
0: Τη φοράς random.
1: Random.
0: Ωραία. Πάντως θα χρειαστεί να γίνουν πολλές μεταγραφές στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, θα χρειαστεί να γίνουν πολλές μεταγραφές.
0: Γιώργο, πολύ σωστά το έστειλες, αδερφέ.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Κοίτα, ανάλογα τι προτάσεις έχει ο Παπαδόπουλος. Θα φανεί άστερα, αδερφέ. Εγώ δεν κολλάω στο όνομα, απλά επειδή γράφτηκε σήμερα από ένα σέντρο ότι πάει, από ένα ότι δεν πάει. Καταλαβαίνετε ότι πήραμε και εμείς μια θέση, είπαμε τη γνώμη μας. Λοιπόν, σήμερα, χθες τι είχε και άλλα παιχνίδια, να πούμε λίγο τι έγινε εδώ μισή εβδομάδα.
1: Είχε Crystal Palace που διέλυσε την Nottingham Forest, η οποία είχε κερδίσει ένα 0 στον πρώτο αγώνα.
0: Ναι.
1: Είχε, χθες, είχε τη
0: η ΑΕΚ πέρασε στον τελικό κερδίζοντας την Ουνικάχα.
1: Σχετικά εύκολα.
0: Και η Ρίτα Σιλιέ του Βοζή κέρδισε την Τανερίφη και οι δύο ισπανικές ομάδες όξο.
1: Και η Ουνικάχα νομίζω με 14 εκατομμύρια budget.
0: Και οι δύο ισπανικές ήταν φαβοροί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Νομίζω μεγάλο φαβορί για να σηκώσει στο Champions League η ΑΕΚ.
0: Και η Ρίτα είναι καλή, άμα πιάσει ρυθμό. Η Ρεάλ χθες καθάρισε τη Χάπουελ. Πέρασε 3-1. Και έχει σήμερα περάσει ο Ολυμπιακός και οι Ζαλγίδες έχουν όλα μας. Και σήμερα ο Παναθηναϊκός τελειώνει τη Βαλένθια. Λέω εγώ. Τελειώνει τη Βαλένθια και περνάει.
1: Εγώ πιστεύω θα είναι δύσκολο μάτς.
0: Θα χάνει το ημίχρονο και θα κερδίσει. Εγώ αυτό λέω.
1: Έχουμε τηλέφωνο και νομίζω είναι γνώριμο τηλέφωνο.
0: Σηκώστε το.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, με ακούτε. Ναι. Μεσχέ.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου Βασίλη. Το κλείσε.
0: Όχι.
1: Κρίμα.
0: Πάμε στο ποδόσφαιρο. Θα ξαναπάρει εμείς την αγχωριά. Είστε παιδιά, εδώ είμαστε εμείς. Θα είμαστε για άλλη μια ώρα. Ηράκλης Πάσης, εσύ δεν τόσο εμείς μιλάμε. Στο Ηράκλης Radio Trader, Messenger και Instagram.
1: Συμφωνώ. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη. Βασίλη.
1: Μήπως πρέπει να σηκώσει κάτι.
2: Ναι.
0: Βασίλη.
1: Έλα, Βασίλη.
0: Μας ακούς. Εμείς χάνουμε κάτι λάθος.
1: Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Είσαι σίγουρος.
0: Ας πάρει κανένας ακόμα. Να το γυρώσουμε για αυτό να μουστάρουμε εδώ. Τι να νομαλάρες είμαστε.
3: Ωραία σου Άνη.
0: Γεια σου ρε σου Άνη. Τι να πω, δηλαδή νομίζω ότι κάποια στιγμή στα 5-8 χαίρονται που παίζουν οι ποδοσφαιριστές που παίζουν corner, πλάγια, το γύρισμα του κέρματος και λοιπές κατηγορίες.
1: Γεια σου Άνη και ευχαριστούμε
0: το
1: πολύ.
0: Το θέμα είναι να παίξουμε κι εμείς κανένα δεκάρικο έτσι από το μυαλό μας τίποτα όνειρα και να βγούνε. Παυλάρα ζούμε για να σε ακούμε. 100 μοίρια χρόνια να κλείσει. Μπουλβάι, γεια σου αδερφέ μου.
1: Πολύ ευχάριστα τα νέα με τις επικείμενες εκδηλώσεις. Αρχίζει να οριμάζει η ιδέα του φεστιβάλ. Έτσι, παιδιά, ευχαριστώ. Το event θα είναι τρομερό και στις 23 του μήνα και στις 3, αλλά ειδικά στις 3 νομίζω θα είναι.
0: Θα είναι ωραία, αλλά τρομερά.
1: Πολύ πρωτόγνωρο, γίνουμε... πολλές δράσεις. Θα ετοιμάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Πάρα πολύ,
0: πολύ ενθουσιασμένοι. Εγώ τόσο ενθουσιασμένο που μιλάω και στον ύπνο μου γι' αυτό και φοβάται η κοπέλα μου. Φοβάται. Με λέει προχθές έτρεχε στον ύπνο σου. Λαχάνια σα. Δηλαδή εντάξει τι να. Λοιπόν, Σουάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Για όλα όσα προσφέρει και στο ραδιόφωνο και στο σύλλογο γενικά. Μακάρι να υπήρχαν πολλοί άνθρωποι σαν και εσένα και να στηρίζαν τόσο πολύ και μόνο μου και μόνο από τη διάθεση. Ναι ρε Βασίλη, δεν φταίς λογικά. Εσύ ας πάρε ακόμα ένα τηλέφωνο να δούμε εδώ αν ακούτε ή όχι. Τι να κλείσουμε?
1: Όχι ρε,
0: πώς να κλείσουμε μικρόφωνο αφού είμαστε στον αέρα?
1: Αφού είμαστε στον αέρα.
0: Μπορεί να κλείσει το μικρόφωνο μόνο για γραμμές. Τόσο εξελιγμένο το Ηράκλειο Radio και κύριε Κλίνικ.
1: Αλλά τελτρόπις. Λιβαδιά Βόλος το βρήκαν στα πέναλτ. Καλά, αυτό αδιανόητο. 4 πέναλτ δοθήκαν εκείνη τη μέρα. Τώρα
0: τέλειο. Μόνο ο Ηράκλειο έχει χάσει 5 στο Χάντμπολ. Και εκεί θα γίνει καλή ομάδα, να ξέρετε. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Τι μας ακούει κανείς? Ω, σήκωσ' το ρε. Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Ορίστε, κλείστε. Θα έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Μην καλείτε για λίγο μέχρι να σας δώσουμε εμείς το OK. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές όπως έχουμε πει. Και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε γραμμές και να τα απεξέλθουμε απέναντι σε ό,τι συμβαίνει. Θα το λύσει εδώ ο Γιάννης μας, ο ηχολήπτης μας, και θα είναι κοντά μας. Συγγνώμη, δώστε μας έτσι μία άφεση τώρα για σήμερα, γιατί είναι πολλά αυτά που τρέχουν. Δεν θα ακούγεται πάλι φίλος. Γεια σήκωστε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Κλείστο.
1: Καλησπέρα.
0: Παιδιά, χίλια συγγνώμη. Μην παίρνετε για λίγο τηλέφωνο. Τι ρε.
1: Λες να φταίει αυτό? Όχι, δεν αποκλείεται. Τίποτα, κάτι σκέφτηκα.
0: Μην παίρνετε για λίγο τηλέφωνο. Χίλια συγγνώμη, παιδιά. Τα λέμε από μηνύματα. Στείλτε μας μηνύματα. Όσο εμείς μιλάμε, στέλνετε Ηρακλής Πας στο heraklisradio.gr. Και χθες λέει το ίδιο πρόβλημα με το τηλέφωνο, παιδιά. Εμάς πρώτη φορά μας συμβαίνει. Χθες ναι, είχε το ίδιο πρόβλημα, αλλά τώρα είναι λυμμένο. Δηλαδή πριν κάναμε και πρόβες και αυτά με το GM. Τι να σας πω τώρα. Απουσιάζει και ο GM τώρα που το ξέρουν τα μηχανήματα και το ξέρω, τα ξέρει από τόσα και δουλεύουν πιο εύκολα.
1: Το βλέπουν και το φοβούνται.
0: Ναι. Λοιπόν, 210 like, νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε τα 300 σήμερα. Έχουμε 90 like για μια ώρα. Να πάμε να μπουστάρουμε λίγο, παιδιά. Κάντε όλοι like. Πάμε κάτω όλοι like, κάντε και follow. Κερδίσαμε κανένα follow τώρα την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Πόσα. Όχι follow. Πόσα subscribes. Έχουμε 4.000. Φαίνεται ρε παιδί μου να πούμε ολοκληρωμένο.
1: Θέλουμε poll. Τι poll?
0: Poll.
1: Poll. Μην τους λες να μην παίρνουν γιατί θα παίρνουν τηλέφωνο σε αδειαζόματα ένα πράγμα.
0: Μια μέρα έχουμε πρόβλημα. Μια μέρα έχουμε πρόβλημα, 40 μηνύματα.
1: Ρε παιδιά, τρίτο μήνυμα, τι εννοείς?
0: Τι εννοείς φιλαράκι, χάος? Χάος, στείλε μας κάτι φίλε, συγγνώμη δεν κατάλαβα.
1: Άμα χάσαμε κάτι, εντάξει. Άμα πάρει τηλέο GM, θα δεις ότι θα δουλέψει.
0: Αν πάρει το κινητό GM, θα δεις ότι θα δουλέψει. Λοιπόν, να βάλουμε ένα poll μπορούμε, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, θα έρθεις 3/6, ναι, όχι. Την άλλη φορά βάλαμε ναι, μπορεί και
1: δεν δέχομαι όχι μόνο από αυτούς που είναι μα μακριά πολύ εξωτερικά.
0: Να απαντήσετε ειλικρινά για να ξέρουμε τι γίνεται. Καλά,
1: θέλουμε να έχουμε και εμείς μια εικόνα να ξέρουμε πώς να κινηθούμε.
0: Δηλαδή, άμα είναι τώρα να πάει σούπερ τρένο, να ξέρουμε και εμείς να κάνουμε τις δράσεις μας. Παιδιά, τρίτο μήνυμα. Χάος, ρε φίλε, συγγνώμη αν κάναμε κάτι. Ειλικρινά, στείλε κάτι ξανά. Θα τα έχουμε το νου μας λίγο παραπάνω. Στο Champions League το περίμενα, σας το έγινε. Πέρασε η Παρή την Bayern.
1: Ναι, το περίμενα, ρε φίλε. Η Παρή κάθε χρόνο φορμαρίζεται. Βασικά, όχι κάθε χρόνο. Πέρυσι πάρα πολύ και πρόπερσι ήταν πολύ φορμαρισμένη. Από τη φάση 16 και μετά. Εντάξει, ρε φίλε, τι θα σου φαινόταν περίεργο να το ξανασήκωνε. Η Arsenal τώρα δεν έχει σηκώσει ποτέ Champions League στην ιστορία της. Η Πάρη θα βρεθεί ξανά.
0: Έπαιξε εμένα με τρελαίνει.
1: Και πήγε να το λούσει κιόλας. Γιατί εντάξει,
0: η Arsenal για μένα είναι η πιο πλούσια ομάδα του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν λέω ότι έχει τον πιο ταλαντούχο παίχτη. Η πιο ολοκληρωμένη ομάδα με τους παίχτες στις καλύτερες θέσεις. Πώς θα γίνει τώρα να έρθω 3 Ιούνιου, λέει ο DJ Sachs. Αδερφέ, τι να σου πω, ρε αδερφέ μου, αδερφέ μου. Εύχομαι να έχεις τόσο πολύ δουλειά και να μην έρθεις. Ειλικρινά στο λέω. Δηλαδή, δεν θέλω να πάει πίσω τον κόσμο αυτή η εκδήλωση. Θα είσαι όμως ο DJ Sachs, ο αδερφός μας, ο Σάκης, θα είναι ο DJ στις 23/5. Δέχτηκε να έρθει και μάλιστα δέχτηκε να έρθει για να μας προσφέρει τον τρόπο που θα μας κεράσει την παρουσία του δηλαδή. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Είναι καταπληκτικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι μας βοηθάνε. Την πότο δυναμική. Θα είναι δίπλα μας και δεν θα μας προμηθεύσει απλά. Θα μας κάνει και πράγματα δώρο. Το αναδόμησης μασάζ που είναι δίπλα μας και θα είναι δίπλα μας και σε αυτό το event. Το e-commerce Aegean. Και θα δούμε και άλλοι άνθρωποι που θα είναι ειδικά 3/6. Πολλοί θα είναι δίπλα μας εδώ για να κάνουμε πράγματα.
1: Στέλνω κάτι.
0: Όχι, ρε Παύλο, και η πιο ολοκληρωμένη. Τι εννοεί, όχι, ρε Παύλο,
1: όχι, ρε Παύλο, και η πιο ολοκληρωμένη. Κάτι είπε ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Δεν θυμάμαι. Αδερφέ, αν το μήνυμά σου γράφει μόνο Ηρακλής Πας, μπορεί να μην ανοίχτηκε και απλά η συμμετοχή σου μετράει κανονικά. Ναι, παιδιά, δεν έχει ανοιχτεί τίποτα, να ξέρετε.
0: Γιατί είναι εκατοντάδες τα μηνύματα.
1: Κατεβαίνουν τα μηνύματα πάρα πολύ. Θα κάτσω όμως εγώ να τα μετρήσω πριν κλείσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε και την κλήρωση.
0: Μάλιστα. Οπα, για να δούμε. Να το σηκώσουμε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
1: Εσείς μας ακούτε?
2: Εγώ σας ακούω.
0: Αχ, επιτέλους. Τέλει. Ορίστε, ήθελε εσάς να δουλέψει.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά.
1: Πολύ εσείς. Καλά, εσείς.
2: Καλά. Λοιπόν, θέλω να δώσω ένα μήνυμα.
0: Ναι.
2: Να έρθει ο κόσμος και 23 Μαΐου. Αλλά κυρίως 3/6, γιατί παιδιά ο Παύλος δεν κοιμάται το βράδυ. Όλη τη μέρα είναι με ένα τευτέρι στο χέρι και ο άνθρωπος δεν έχει και AirPods για να μιλάει στα τηλέφωνα, το έχει κάνει σκουλαρίκι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η φίλη Κατερίνα είναι,
1: ναι.
0: Κατερίνα, το δικό μας χωρί, ναι, το Blue, ναι, Girl. Εγώ είμαι παλιακός, γράφω.
1: Κάτι είδα, μην το λες σε μένα, μην κοιτάς σε μένα, εγώ κάτι είδα που γράφω.
0: Έχω πάρει και α3 για να κάνω καλύτερα σχέδια.
1: Τελείωσε το α3 και πήρε α4.
0: Ναι. Κατερίνα, να ξέρεις, εσύ θα στην εκδήλωση έχεις πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν ξέρει ακόμα καθένα τι θα κάνει, να ξέρετε. Μόνο εγώ ξέρω.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν κάτι δεν πάει καλά, μπορεί να με επιρρύψει την ευθύνη. Ξέρετε τι θα κάνει η Κατερίνα πριν αρχίσει η εκδήλωση και μετά που θα τελειώσει. Μέσα σε αυτό το περίπου 2 και ώρες και κάτι που θα είναι η παράσταση, δεν γνωρίζει.
2: Δεν γνωρίζει.
0: Κατερίνα, είδες, ορίστε, ανέτρεψες και το σκηνικό με τον ήχο. Μπράβο.
2: Εμένα ήθελε, εμένα φοβήθηκε.
0: Εσένα ήθελε, παιδί μου, εσένα. Ωραία.
2: Αυτό, όλοι εκεί 3/6.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, η πρώτη ώρα πήγε πάρα πολύ καλά, να δούμε η δεύτερη ώρα που θα πάει. Ελπίζω να γεμάτη με τηλέφωνα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Για χαρά. Τι έγινε να πούμε, ξέρω εγώ.
1: Ακουγόμαστε όλα καλά.
3: Δουλεύουν τα τηλέφωνα, δουλεύουν. Εγώ σας ακούω τέλεια.
0: Εντάξει, τα τηλέφωνα δουλεύουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ο GM.
1: Ο Χριστόφορος.
0: Ο GM.
1: Ξέρετε τι κοινό έχουν όλες αυτές οι ομάδες που παίζουν τσουλού και λέγονται μεγάλες. Μεγάλα γήπεδα, 12.000 θέσεων για να τους χαίρεται ο κόσμος και να μαζεύουν χορηγούς.
0: Η Πάφος και η Μπόντο Γκλιμ δεν έχει πάνω από 12.000 θέσεις.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε.
4: Χαιρετώ τους επιστήχιους φίλους μου, τους ανθρώπους που μοιράστηκα την άνοδο του Ηρακλή στην Καρδίτσα.
0: Τι γίνεται?
4: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Γύρισες στο σπίτι σου ή ακόμα είσαι στο δρόμο?
4: Όχι, όχι, γύρισα.
1: Το ακόμα είσαι στο δρόμο για το συγκεκριμένο μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνο έτσι όπως το λες. Αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, για όποιον δεν έχει καταλάβει ο Κρίση από το μακρινό rebound.
0: Τι γίνεται?
1: Τι γίνεται?
4: Πολύ καλά, πήρα τηλέφωνο γιατί δυστυχώς οι δύο έτεροι της εκπομπής, όπως ξέρετε, λείπουνε.
0: Ο ένας είναι στο βυθό του Ατλαντικού.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν, μάρτυρας και χάθηκε. Εργάζεται σε μια υπογέφυρα, να πούμε, κάτι τέτοια.
4: Και ο άλλος κόβει βόλτες στο γραφείο του Γκρουπά Μαρίνα.
0: Μάλιστα.
4: Ξεκινάω, οπότε επειδή δεν θα γίνει εκπομπή, έτσι είπαμε να πούμε πέντε πράγματα και τα είπε τα περισσότερα.
0: Πες γενικά τι γίνεται με τις οργανώσεις, με αυτά, μίλα μας λίγο.
4: Ξεκινάμε το πολύ βασικό, 23/5, 3/6.
0: Ωραία.
4: 3/6 θα είμαστε και οι τρεις. Θα είναι και ο Σπύρος εδώ, θα έχει γυρίσει.
0: Θα γίνουν τρομερά πράγματα, γίναξες.
4: Κάτι έτσι ψιλοετοιμάζουμε.
0: Μπράβο.
4: Τώρα, έχουμε και λέμε τι είχαμε αυτές τις μέρες. Είχαμε ότι μετά την ουσιαστική αποχώρηση του Τάσου του Δίκα, νέος μέτοχος είναι ο Βαγγέλης Τζάμος.
0: Okay.
4: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδρυτής και ταυτόχρονα μεγαλομέτοχος της εταιρείας που ονομάζεται Eco Resources. Εταιρεία η οποία γενικότερα ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη σε ό,τι έχει να κάνει με γεωχημεία, με γεωργικά προϊόντα, γεωλογία κλπ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έτσι ένα καλό οικονομικό υπόβαθρο και θεωρείται ότι θα καλύψει επάξια το χρηματοδοτικό κενό τουλάχιστον που αφήνει η αποχώρηση του Τάσου του Δίκα, ο οποίος παραμένει όμως στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς είναι κάτοχος έτσι ενός μεγάλου μέρους του μετοχικού πακέτου. Τώρα, έχουμε επίσης αύξηση του budget, καθώς τρέχουν πάρα πολλές κινήσεις στο τμήμα marketing της ΚΑΕ, το οποίο θα ενισχυθεί με άτομα.
1: Μπράβο.
4: Ουσιαστικά όλο αυτό που έκτισε ο Γιώργος Πανταζόπουλος στο Περιστέρι προσπαθεί να το μεταφέρει στον Ηρακλή.
0: Το οποίο αν κάνει τον ίδιο πράγμα που έκανε στο Περιστέρι με τη δυναμική του Ηρακλή, νομίζω θα εκτιναχθούν όλα.
4: Ναι, 100%. Γι' αυτό και ήρθε και η επέκταση έτσι, του δικού του συμβολίου πρώτα απ' όλα. Δεν θα υπάρξει, τουλάχιστον με αυτά που ξέρουμε όσο τώρα και τουλάχιστον με έξοδο των ανθρώπων της ΚΑΕ, κάποια επέκταση στο γήπεδο. Θα υπάρξουν κινήσεις αναβάθμισης και εκμοντερνισμού, παύλα, όχι ανακαίνιση ακριβώς, αλλά να γίνουν κάποιες αλλαγές, ρε παιδί μου, αισθητικές, να γίνει έτσι λίγο πιο καινούριο όσο γίνεται το Ιβανόφιο, γιατί θα δοθεί περισσότερη βάση στο budget το αγωνιστικό, το οποίο είναι και το απόλυτα λογικό για μένα. Με αυτά που ακούω μέχρι τώρα, η ομάδα θα παίξει προκριματικά Europe Cup, FEC.
0: Τι είναι αυτό?
4: Θα είναι οι αγώνες για να μπει στους ομίλους.
0: Του BCL ή του FIBA?
4: Του FEC, FIBA Europe Cup.
0: Άρα λες ότι θα παίξει προκριματικά?
4: Έτσι πιστεύω, έτσι δεν είναι κάτι επίσημο, είναι με βάση τα όσα έχω βάλει στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, σε μια σειρά. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι θα παίξουμε προκριματικά για τη FIBA Europe Cup. Υπάρχει ένα παράθυρο, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, θέλω να το ψάξω πριν είναι κάτι σίγουρο, το λέω απλά για να αιωρείται στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω τι γίνεται αν κάποια από τις ομάδες η οποία έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στο BCL κάνει πίσω. Τι γίνεται σε την περίπτωση γενικότερα?
0: Εγώ να σου πω, έχω μια άλλη πληροφορία, ότι θα παίξουμε ομίλους FIBA ή προγραμματικά BCL. Αλλά εσύ είσαι μπασκετικός, οπότε εγώ μπορεί να λέω FIFA's.
4: Όμως είναι πολύ λογικό και το δικό σου σενάριο. Απλά σκέφτομαι ότι λόγω κατάταξης μήπως γίνει αυτό.
0: Εντάξει, ναι, εγώ αναφέρω μια πληροφορία, παιδί μου, γι' αυτό.
4: Ναι, εννοείται.
0: Ελέγχεται σοβαρή πληροφορία μέχρι να γίνει γεγονός.
4: Ναι. Τώρα τι έχουμε στο παικτικό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Από όσο φαίνεται, εξ όσων φαίνονται μάλλον, ο μόνος ο οποίος μένει είναι ο Σίλας.
1: Okay.
4: Από αυτούς που έχουν συμβόλο για τη νέα χρονιά.
0: Ο
4: δηλαδή,
0: Τσιαγμάς?
4: Ερωτηματικό, θα σου πω, θα πάμε σε αυτό.
0: Okay.
4: Αν ξεκινήσω από τους ξένους που είναι το πιο εύκολο, όσοι είχαν το συνένα στο συμβόλαιό τους, δηλαδή Strong, Darko Kelly και Lance Ware, κατά 90% βάζω εγώ, δεν θα μείνουν στο δυναμικό της ομάδας.
0: Εγώ λέω ότι θα φύγουν όλοι οι ξένοι και αν μείνει, θα μείνει ένας.
4: Ναι, για DJ Vandenberg ήδη ξέρουμε ότι έχει κάνει βαλίτσες, είναι στην Κίνα. Τώρα, υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό σενάριο όσον αφορά τον Μωραΐτη. Ο Ηρακλής αποτελεί το φαβορί αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός δεν τον καλέσει πίσω.
0: Αλλά τον κρατήσει με συμβόλαιο.
4: Μπράβο, τον κρατήσει και τον δώσει ξανά δανεικό. Ο Ηρακλής είναι το φαβορί για να τον κρατήσει.
1: Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν επιστρέψει τον Παναθηναϊκό, ο Μωραΐτης θέλει δαγκωτό να γυρίσει.
0: Ο ίδιος θέλει Ηρακλή.
4: Ο ίδιος θέλει Ηρακλή.
0: Θέλει και ελεύθερος να μην Ηρακλή. Απλά το μπάτζετ που ζητάει δεν είναι το
4: ίδιο. Ακριβώς εκεί ήθελα να το πω κι εγώ. Ναι. Ακριβώς και θα το πω και εγώ, ότι αν μείνει ελεύθερος σαν παίκτης, αποτελεί μετά μια επιλογή πολύ πολύ δύσκολη, γιατί όχι απαραίτητα γιατί ο Ηρακλής δεν θα μπορεί να δώσει τα λεφτά, απλά γιατί με τα λεφτά που θα θέλει ο Μωραΐτης ίσως βρει δύο πολύ καλές επιλογές.
0: Γεια σου ΑΕΚ Punk Rock.
1: Γεια σου ΑΕΚ Punk Rock.
0: Κρίση συνέχιση.
4: Ναι, επίσης πιστεύω ότι ο Λούκιτς, πέρα από το ότι ήταν καλεσμένος προσεκλημένος μάλλον στο Final Four του BCL, εγώ πιστεύω ότι εκεί κάτι πήρε το μάτι του. Θα το αφήσω έτσι να εωρείται στην ατμόσφαιρα.
0: Εγώ θέλω να πω ότι ο Τσιαγμάς, αν δεν μείνει, για μένα θα είναι λάθος και από αυτόν και από εμάς. Η οικονομική διαφορά είναι μικρή, έτσι ξέρω. Αλλά τώρα θα δούμε πόσο αγύρι στο κεφάλι είναι ο ένας και πόσο άλλος.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει αρχικά, γιατί πέρα από το γεγονός ότι είναι πολύ καλά στην ομάδα και είναι πολύ καλά στην πόλη μετά από τόσα χρόνια, νομίζω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποια ομάδα η οποία ο ίδιος θα ήθελε να πάει, που να πει ότι θα είναι καλύτερα από τον Ηρακλή. Οπότε και εγώ πιστεύω στην παραμονή του Σιάκμα, αν και ακούγεται ότι θα δοθεί ένα πολύ καλό έτσι ποσό για ενίσχυση της ομάδας στον Άσο και στον στο 2.
0: Έχω ένα μήνυμα τώρα στο κινητό μου. Mm-hmm. Από Αθήνα.
4: Ναι.
0: Από γνωστό μάνατζερ που είναι και φίλος. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω και μου λέει ότι 85% του χρόνου Μωραΐτης είναι στον Ηρακλή.
4: Τέλεια. Τέλεια. Έχω επίσης ένα καλό νέο. Ακούγεται πολύ έντονα ότι και η Λευκάδα αλλά και ο Βίκος θα συμμετέχουν στην Α1.
0: Για το Βίκο βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Έχω πει από την αρχή της χρονιάς εδώ, χάνει από το Λαύριο κλαρινάρα μέσα στο Βίκο με coach για πλέ, με σεξι ροξάκι, σεξι ροξάκι, και του λέω θα ανέβει ο Βίκος. Δεν μπορεί να μην ανέβει, έχει ομαδάρα, έχει δώσει σούπερ χορηγίες σε όλη την Αλφαίνα, δεν μπορεί να μην ανέβει. Εμένα η έκπληξή μου ήταν η απευθείας άνοδο της Λευκάδας, αυτή ήταν η έκπληξη. Ο Βίκος δεν έπαιξε όπως μπορούσε το ρόστερ του. Και παρόλα αυτά ανέβηκε στο Final Four, έκανε πλάκα. Έτσι, με 40 μας Μεγαλόπουλο.
4: Ναι, μεγάλη έκπληξη αρχικά η μεγαλύτερη που έφτασε Final Four μόνο με Έλληνες και μάλιστα και μικρούς. Και η τραγική πορεία της Χαλκίδας, η οποία έδωσε πάρα πολλά χρήματα.
0: Παπαρέγκας
4: δυστυχώς με το.
1: Κλασική περίπτωση βλάβης που όταν δεν εκτιμάς το τι σου έχει προσφέρει ο Ηρακλής, επιλέγεις κάτι διαφορετικό και στο τέλος. Καταλήγεις κάπως έτσι, ας πούμε, ναι.
4: Μοναδική παρένθεση είναι ότι ο Βίκος κατά πάσα πιθανότητα για ένα χρονικό διάστημα θα παίζει στο γήπεδο της Σάρτας, γιατί το δικό του γήπεδο δεν πληρεί προδιαγραφές για BCL.
0: Πρώτη μόρη τσουβέλας εκεί.
4: Ναι, ο Δήμος Σάρτας έβγαλε ανακοίνωση ότι είναι μεγάλη τους χαρά να φιλοξενήσουν το Βίκο στο γήπεδο.
0: Τι γήπεδο έχει. Παίζουν μπάσκετ στην Άρτα. Μια γέφυρα πήγαν να κάνουν και κάναν 200 χρόνια, θάψαν τη γυναίκα του πρώτου μάτσου τώρα μέσα για να γίνει.
4: Είχα ένα φίλο, έπαιζε γάμα εθνική στο γήπεδο του Πύρου Άρτα. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, αν το δάκτυ Άρτα.
0: Από εκεί βγήκε Πύριος Νίκη. Τι σημαίνει Πύριος Νίκη, ήταν πολεμιστής ο Πύρος στην αρχαία Ελλάδα. Κέρδισε, αλλά έχασε τόσες πολλές δυνάμεις που Πύριος Νίκη είναι μια νίκη με τεράστιες απώλειες. Δηλαδή που έχει
1: ουσιαστικά.
0: Λίγο μετά ο ανιψιός του, μετά από 2000 χρόνια, είχε ανιψιό, ήταν ο Πύρος Δήμας.
1: Okay.
0: Έτσι, από την ίδια περιοχή ήταν, κατά εκεί.
4: Απίστευτο. Οπότε δεν βλέπω τον Πανιόνιο ούτε να διεκδικεί κάποια wildcard, ούτε κάτι τέτοιο.
0: Κοίτα, για να την πέφτουν σήμερα οι Πάνθυρες, να πούμε, ξέρω εγώ, εκεί. Ναι. Νομίζω ότι την μπαρ κιόλα.
1: Παπαρέγκα, θα πέραμε, έχει κλείσει οριστικά η πόρτα Μηρακλή. Αν πέφταμε, φέτος.
0: Πιο καλά να πάρω το ρόβα στο μπάσκετ. Καλύτερα το ρόβα στο μπάσκετ.
1: Τι να πάρουμε, Παπαρέγκα.
0: Υπάρχει περίπτωση η NBL.
4: Όχι, παιδιά. Εγώ λέω,
0: υπάρχει περίπτωση η NBL αν δεν μας δεχθεί και δεν παίξουμε σε καμία άλλη διοργάνωση, έχει παράθυρο η NBA. Αλλά θεωρώ ότι το FIBA Europe Cup τρίβει τα χεράκια του με τον Ηρακλή. Τρίβει τα χεράκια του.
4: Η NBL μόνο σε αυτή την περίπτωση και πάλι ξέρω ότι δεν είναι και.
0: Δύσκολα, δύσκολα. Τώρα εκεί είναι.
4: Ναι, δεν υπάρχει μεγάλη προθυμία, εντάξει.
0: Εφόσον δεν αναγνωρίζει η Ελλάδα τη διοργάνωση και δεν στέλνει διαιτητές κλπ., τώρα πάρει να τραβάμε τα ίδια, να μπω φυλακή. Ναι.
4: Πάντως η Συντέινιξ πρώτη-πρώτη πάλι δήλωσε συμμετοχή. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ποιος?
4: Η Συντέινιξ η γερμανική.
0: Δεν δρυνώ, δεν θέλω. Η Συντέινιξ πρώτη-τελευταία είναι από τις ομάδες που σώζεται. Πού να παίξει, δεν μπορεί να παίξει αλλού.
4: Αλλά. Αυτά τα λίγα τώρα με τα γραφολογία ετοιμαστείτε από μέσα Μαΐου.
1: Έχουμε, να ακόμα, πάρει φωτιά. Έχουμε ακόμα πολύ.
0: Εκεί ξεκινάει και Οκτώβρη.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, αισθησιακέ, ούτε για αστείο δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, να ξέρεις.
4: Τώρα για διαρκείας δεν ξέρω κάτι.
0: Εγώ ξέρω ότι θα είναι λίγο πιο ακριβά.
4: Αυτό το ξέρω και εγώ. Νομίζω όμως με έκπτωση στους φετινούς κατόχους. Με ερωτηματικό αυτό, περιμένω να το διασταυρώσω.
0: Σίμω, εσύ που στέλνεις φωτογραφία από ένα μαγαζί με καταπληκτικό γύρο και εμείς είμαστε εδώ και κοιτώ ένας τον άλλον, θέλω να σου πω ότι σε εκτήρω. Σε εκτήρω. Εντροπή, πραγματικά.
4: Οπότε αυτά τα ολίγα έτσι για μπάσκετ.
0: Πεντάρι Έλληνα ξένο, λέει ένας φίλος. Και Έλληνα και ξένο, λέω εγώ.
4: Και Έλληνα και ξένο. Τιμή. Ειλικρινά το λέω, μπορεί και να κρατούσε το Χριστίδη, παιδιά. Και το λέω με πλήρη ειλικρίνεια αυτό.
0: Θα δούμε, εντάξει.
1: Σε πιστεύουμε.
4: Σαν μια επιλογή για να δίνει ανάσες αυτά τα 5-6 ποιοτικά λεπτά που μπορεί να δώσει ο
0: Βασίλης. 5-6 ποιοτικά λεπτά, μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Χρήστο, I love you. Φιλάκια πολλά.
4: Εγώ σας αγαπώ. Φιλάκια.
0: Αύριο το πρωί θα πιούμε καφέ, θα σου πω πού μετά.
1: Φιλιά, φιλιά. Θα εκεί τα ευρωπαϊκά μέσα στο λίγο πιο ακριβό εισιτήριο.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα γίνει κάτι το οποίο δεν θα είναι κάτι παράλογο. Θα είναι κάτι normal, αυτό ξέρω. Ωραία, νομίζω καλά πάμε. Όσο μιλάμε, εσείς στέλνετε την άκρη στο Messenger και στο Instagram.
1: Καλείτε πάντα, καλείτε πάντα 23 17 00 38 58. Τώρα που φτιάξαμε και το τηλέφωνο, πήραν τρία άτομα πανατά. Πήρε
0: τώρα
1: Κατερίνα,
0: η Κατερίνα.
1: Πήρε ο GM και πήρε ο Chris.
0: Λοιπόν, παιδιά, κάντε likes, έχουμε 227. Ο στόχος είναι τα 300.
1: Και τώρα μας παίρνει και ο μεγάλος Βασίλης Βασιλείου.
0: Σταμάτησα να ακούω.
1: Γιατί έχω μάθει τηλέφωνο όταν παίξει.
0: Στο εγώ θα κρατούσα το Χριστίδη.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν έχεις και άδικο.
5: Καλησπέρα στις πιο γνωστές φωνές.
1: Πού είσαι, ρε Βασιλάρα?
0: Βασίλη, δώσ' μου μισό λεπτό.
1: Τρέλα.
0: Να μην πατήσει, λέει κανείς, παίξει τις εκπομπές σου και όλα καλά θα πάνε τον χρόνο.
5: Οπότε δεν θα το ξέρεις. Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Γεια σου, κουκλή.
5: Βασίλης Βασιλείου που με ρίξει. Αυτά είναι. Λοιπόν, Δημήτρη, συγγνώμη για την προηγούμενη φορά, δεν σε άκουσα, σε είδα μετά στο βίντεο ότι ήσουν εκεί.
0: Πού?
5: Άκουσα ότι είσαι, αλλά δεν άκουσα ότι μου μίλησες.
1: Για πού?
5: Πού είχες πει μου ότι
1: ναι, χαιρετούρα, εγώ τρελάθηκα, άκουσα φωνή και τρελάθηκα, πετάχτηκα πάνω. Εκεί την ώρα έρθα κιόλας.
5: Αγαπάω. Ειλικρινά, είσαι η μόνη μου διαφυγή, ειλικρινά, από εδώ, από
0: μεγάλο το βάρος αυτό που λες, Βασίλη Βασιλείου.
5: Κι όμως.
1: Μας δημιουργήσε απαιτήσεις, ας πούμε, και τέτοιο για του χρόνου να είμαστε ακόμα καλύτεροι.
0: Και όταν μου δημιουργούνται απαιτήσεις, ξέρεις τι παθαίνω.
5: Και να, θα είστε, εγώ πριν άκουγα τον Δημήτρη Φελάνο, είχε πολύ καλό λόγο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, παίζει μάνατζερ, είναι μάνατζερ.
0: Παίζει μάνα όταν στα χαρτιά μοιράζει αυτός.
1: Διαβάζω.
0: Κάνει μάνα.
1: Έχω ξεκινήσει και διαβάζω πάρα πολλά βιβλία. Και εμπλουτίζω το λεξιλογιό μου, Βασίλη.
5: Είσαι ωραίο. Όχι, γενικώς, ρε παιδί μου, και στο ποδόσφαιρο το έχεις.
1: Ναι. Ευχαριστώ.
0: Σπουδαγμένο.
1: Να με πάρει να τα ακούσουν αυτά εκεί πέρα στην Μπάιρα Κλίς, να δούμε ας πριμέρα.
5: Ίσως να σε πάρουμε, ρε παιδί. Βοηθώ στο ορκίδι.
1: Και μετά θα κάνουμε και ένα κλαρίνο.
0: Βοηθώ στο ορκίδι.
1: Θα κάνουμε και ένα κλαρίνο, θα βρεις.
0: Πώς με βοηθώς, κομμωτήριο.
5: Μετά θα ξαναπάρω τηλέφωνο.
0: Βοηθώς πιστολάκι.
5: Σίγουρα αυτό. Λοιπόν, θέλω 3/6. Το παλεύω, να είμαι εκεί.
0: Ναι. Αν μου κάνεις αυτό το πράγμα, τελειώσαμε.
1: Αν το κάνεις αυτό το πράγμα,
0: τελειώσαμε.
1: Εγώ εκείνη τη μέρα κέρδισα. Κέρδισα εκεί.
5: Σας αγαπάει, μακάρι. Θα δώσω τα πάντα. Ειλικρινά, έχω άδεια βασικά εκείνη την εβδομάδα. Το θέμα είναι να ταιριάξουν λίγο τα αυτά. Το αυτό που λέγει η ταινία.
0: Το αυτό.
5: Θα το παλέψω.
0: Το άμα ταιριάζει το αυτά, Φελάνος ο βιβλιοφάγος.
5: Για την Ηρακλάρα μας, μακάρι, έτσι, ό,τι μπορούμε. Τώρα, Τα είπατε όλα βασικά για προπονητές αυτά. Μακάρι να.
0: Τα είπαμε όλα, φύλαμε τώρα.
5: Όχι, όχι, όχι. Είπατε πριν λίγο για το Σίλας, που είναι η αρρώστια μου εμένα.
0: Μπουστάρεις, ε.
5: Μπουστάρω τρελά γιατί έχει το στυλ μου, παιδιά.
0: Ε, τέτοια νομαλάρα είσαι.
5: Όχι, έτσι παίζω μπάσκετ. Σαν το Σίλας, τέτοια άμυνα.
1: Ναι, ναι.
5: Και με τη βεβαιώνει. Το γουστάρω πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
5: Για μένα δηλαδή, αγαπημένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ εξελίξιμο παίκτη. Εγώ θα ήθελα να μείνει.
5: Αυτό, ναι.
1: Ναι, είναι εξελίξιμο.
0: Απλά εγώ θέλουμε να παίξει όπως το πρώτο μισό. Γιατί μετά ήταν λίγο.
1: Deformé.
0: Τρύπα.
5: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
0: Στις καλύτερες οικογένειες θέλω να πω.
5: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολλά φιλιά.
0: Και σας μένει.
1: Ευχαριστούμε, ρε.
5: Χάρηκα που σας άκουσα και που με ακούσατε. Σας αγαπάω.
1: Και
5: το ελπίζω, τρισέκτο. Η ζωή μου όλη.
0: Μαγάλο. Φιλάκια.
1: Φιλάκια.
0: Φιλιά.
1: Εγώ το πιστεύω, θα το κανονίσει να έρθει, να ξέρεις. Θα το κανονίσει.
0: Σε κάθε κομπή έχω λιγότερα μαλλιά, είναι τρομερό αυτό που σημαίνει.
6: Το πόλο πώς πάει.
0: Καλά, έχω ένα τραυματισμό στο γόνατο, αλλά εντάξει. Α, νόμισα για το Paul Dancing λες που πάω τελευταία.
1: Δεν μπορούμε να δούμε από εδώ.
0: Μέχρι την επόμενη. Καλά, 42, ναι, 58, όχι. Μια χαρά, δεδομένου ότι live μας έχουν πολλοί που δεν είναι της πόλεως.
1: Μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχει κλείσει το θέμα προπονητή στην μπάλα. Μακάρι, μακάρι.
0: Ναι, θα έχει κλείσει μέχρι την άλλη Παρασκευή.
1: Σκυλή της Πρώτη εδώ. Σύλλας.
0: Μέχρι την άλλη Παρασκευή θα έχει προπονητή να κλείσει.
1: Σκυλή της Λύσας, βέβαια, στο δεύτερο γύρο δεν τον είδα τόσο.
0: Τρέξτε γρήγορα στο βουνό!
1: Τόσο να τα δίνει όλα. Αλλά είναι πάρα πολύ εξελίξιμο. Αξίζει να μείνει με τη Χακμά Μωραίτη. Οι άλλοι στο πούλμαν με το Βεντάκι Χάνι και αεροδρόμιο.
0: Θέλω να μείνουν.
1: Το Χάινριχ έχουν φύγει ήδη.
0: Θες πέντε παίχτες στο Ασόδιο, Μωραίτη Τσαχμάς και τρεις Αμερικάνους και είσαι Αμερικάνος. Τρεις ξένους. Α, πάρει τώρα ο Φιλιππινέζος μπορεί να φέρει ο Λούκιτς. Δεν ξέρω να πούμε. Εμπιστοσύνη. Ο Άρης είχε φέρει ένα πεντάρι τον Μπέτς που είχε και ο Στεοπόρος εκεί και στη ΜΕΕ. Βλέπα μια σπούν, δηλαδή ήταν παιχταράς.
1: Έχω τρομερή
0: δουλειά. Εγώ, Σολ, σε μένα θα απευθυνθείς.
1: Ο project manager.
0: Σε μένα έχω δουλέψει χρόνια στην Κοσμοτέ. Ναι, μα έτσι ξέρω για τον Αθανασιάδη. Έπεσε λόγω τραυματισμού. Ποιος? Α, ο Σίλας, ναι, εντάξει.
1: Ο Κουζέλογλου είναι ακριβώς.
0: Όχι πολύ.
1: Δεν ξέρω αν θα ερχόταν ο Κουζέλογλου.
0: Δεν ξέρω αν θα έρθει. Δεν ξέρω βασικά τι γίνεται. Του χρωστάει ο Ευεργέτης του Ηρακλή, ο Δρακόπουλος ακόμα. Μα λες έβριξε κοντά στον Ηρακλή.
1: Πόπο ρε φίλε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ο Μαλέσεβιτς.
6: Αλφα 2.
1: Αυτός που είχαμε με τον Μπόμπο, ένας από τους δύο ξένους.
6: Το 4.
1: Που τον ανανεώσαμε ενώ την επόμενη χρονιά.
0: Αυτό με τα τατουάζ.
1: Τον αλλάξαμε, ναι.
0: Εντάξει, μέτριος.
1: Εκείνοι οι ξένοι που είχαμε την πρώτη χρονιά, ένας. Όχι Μπράουν, πώς το λέγανε. Αυτός που πήγε μετά Ελευθερούπολη. Ο Τάιρ Γκάθραϊτ.
0: Γκάθραϊτ. Μια χαρά ήταν αυτός.
1: Και ο άλλος.
6: Ο Τέιλορ.
1: Ο Τέιλορ.
0: Ο Τέιλορ είναι παιχταράς, παίζει Ιταλία Α1.
1: Αυτή ήταν για Α2
0: κάνει
1: τότε.
0: Εκτρόπα.
1: Για Α2 αυτή τότε
0: και
1: ήταν.
0: Και τι κάναμε, διώξαμε τον Γκάθραϊτ και πήραμε τον Άλεν.
1: Ναι.
0: Έχετε μια μέρα με παγωτό έξω από το μανουάρ και μου λέει πού μένω, δεν ξέρω.
1: Τον Τέιλορ πώς το λέγανε.
0: Κέβιον.
1: Κέβιον.
0: Τον έχω στο Instagram, ακολουθιόμαστε. Μιλάμε, στέλνουμε γερωτικά μηνύματα. Παίζει στη Ρετζιάρα νομίζω. Αυτή η παιχτάρα.
1: Νάτος. Αυτός φίλε φαινόταν.
0: Νάτος ρε.
1: Έχει στην Αλφα Ιταλίας.
0: Α, στη Χολόν παίζει τώρα.
1: Α, πού είναι
0: πήγε
1: αυτό.
0: Στη Χολόν. Ισραήλ ας πούμε.
1: Ναι, είχε στην.
0: Κάνει όρια.
1: Στη δεύτερη Ιταλίας 20 πόντους. Και πήγε πρώτη Ισραήλ και έχει 11,3.
0: 3,5 rebound, 2,5 assist. Έτσι. Μιλάμε τώρα.
1: Έξι.
0: Και μετά ξανά στην Τωρίνο 18 πόντους.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Τίποτα, ρε.
0: Σοβακία 24.
1: Παιχταρά.
0: Κάτι θέματα για αυτού τη υγεία. Γι' αυτό δεν παίζει σε την ομάδα που μπορεί να παίξει σε τόσο μεγάλε ομάδε. Αυτή η μπλούζα δεν υπάρχει. Πια την πάτησε το τρένο. Είχε βγει, εξελίχθηκε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Τσάρα, Παυλάρα, χαιρετώ. Τι τα Ηρακλάκια μου.
0: Γεια σου, ρε φιλέ.
7: Ντιμιντάλ από Πηλέα.
0: Ντιμιντάλ. Ωραίο.
7: Λοιπόν. Καλό, ε.
0: Ναι.
7: Για σάρικο. Άκουσα πριν κάτι για το Χριστίδη, τώρα δεν ξέρω αν άκουσα καλά.
1: Ο Κρίς είπε τη γνώμη του ότι πιστεύει ότι μπορεί να δώσει 5-6 ποιοτικά.
0: Έκαστος, εφό ετάχθη.
1: Ποιοτικά λεπτά του χρόνου στο ρόστερ.
7: Εντάξει, νομίζω ότι ο Χρήστος μάλλον μπερδεύτηκε.
0: Ήθελα να κάνει δικαστήριο στον Χρήστο.
7: Ντιμιντάν. Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου προς Θεού. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Η δική μου η άποψη, δεν είμαι μπασκετικός. Γουστάρω βέβαια την κερκίδα στο μπάσκετ, πηγαίνω πολύ συχνά. Αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Ούτε
0: ο Χριστός και η Παναγία! Ο Χριστός και η Παναγία!
7: Τι έγινε?
0: Έστειλε ένας φίλος 100 ευρώ!
7: Αλήθεια!
0: Ένα ναι, πας ακόμα για να διαρκέσει επιπλέον. Για το δικό μας Ηρακλή. Συγγνώμη φίλε που σε κόβουμε, Ντιμιντάλ.
7: Όχι, καθόλου, καθόλου. Μην αγχώνεσαι.
0: Θα σε πάρω μετά να βγούμε για ποτό. Ο φίλος μου Ντιμιντάλ.
7: Να στέλνουν άλλη εκατοστάρικα για να...
0: Όλοι για τον Ηρακλή που ελευόμαστε. Και ένα μεγάλο μπράβο στο Γάμα Σίγμα και σε όλα τα παιδιά του Ηρακλής Radio. Σε ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας προς τον Ηρακλή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Χίλια χρόνια Ηρακλής. Θα το συζητήσουμε μετά την κλίση του. Σε άλλο θα είναι καρφιτσωμένο και δύο μήνες τώρα. Ντιμιντάλ, θέλω να βγούμε έξω. Και να συστήσω να πάμε σε ένα μαγαζί και να πω από εδώ ο φίλος μου Ντιμιντάλ. Έχει ψαρώσει όλη η πλάση, ε.
7: Αλήθεια.
0: Τώρα Ντιμιντάλ, θα πούμε ωραία, πούστη, ποιος.
7: Λοιπόν, ένα μπράβο στο φίλο βασικά με που στήριξε έτσι. Δεν το συζητάω. Εδώ πέρα μακάρι να έχουν όλη τη δυνατότητα να στηρίζουν ο καθένας με τον τρόπο του, έτσι. Δεν το συζητάω.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα, προφανώς πρέπει να κανονίσουμε για ποτό, όπως είπες. Και πάμε στα
0: 23 Πέμπτου και 3 Έκτου του No As Better και λοιπά.
7: Εντάξει, και εκτός αυτών. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το μπάσκετ, πιστεύω ότι λίγες είναι οι επιλογές που έτσι κι αλλιώς θα μπορούσαμε να κρατήσουμε από Έλληνες φέτος. Μακάρι να μείνω Μωραήτης.
0: Γενικά οι Έλληνες είναι λίγες επιλογές παντού.
1: Ναι.
7: Γενικά, ναι, ισχύει.
0: Δηλαδή, βλέπεις τώρα ομάδες με Αμερικάνους τρομερούς και ο Έλληνας είμαι εγώ.
7: Ναι. Για παράδειγμα. Τώρα το σκεφτόμουν, ο Σάρας ας πούμε θα ήταν έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μια πολύ καλή λύση.
0: Κοίτα, αν μείνει Μωραήτης της Τσιαγμάς δεν χωράει ο Σάρας. Αν ένας από τους δύο φύγει, ανάλογα ποιος και τι Αμερικάνους θα πάρεις.
7: Μπράβο, ωραία, αλλά άλλο θέλω να πω ότι άμα έμενε φέτος ο Σάρας θα έπαιρνε πολλά λεπτά. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα.
1: Σίγουρα
7: και με φόρμα και...
1: πολλά λεπτά.
7: Και που άργησε να έρθει ο αντικαταστάτης του και δηλαδή θα έπαιρνε πολλά λεπτά και πιστεύω ότι θα είχε και καλά λεπτά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, μακάρι να γίνει μια καλή, έτσι όπως έγινε και πέρυσι, χρονιά στο μπάσκετ, ακόμα καλύτερη. Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή για τα πεσήματα, να μην μας νοιάζουν αυτά, να κάνουμε και μια καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Τεράστια.
7: Και τώρα το NBL, εντάξει, τώρα με τους κλόνους δεν θα πάμε να παίξουμε.
0: Σου λέω ότι εγώ θεωρώ αυτά που μαθαίνω εγώ, έτσι, ο Χρήστης μπορεί λόγω μπασκετικής έτσι αυτή να μαθαίνει, ρε παιδί μου, καλύτερα. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο Ηρακλής το FIBA Europe Cup στους ομίλους το έχει.
7: Ναι.
0: Είναι κλειδωμένο.
7: Μακάρι, παρόλα αυτά. Σίγουρα τον κόσμο του Ηρακλή και τον αρέσει να παίζει Ευρώπη, συμφωνώ, αλλά τώρα αυτό που είδαμε και που βιώσαμε, να μας γυρνάνε τα μυαλά, να θέλουμε να σπάσουμε τις τηλεοράσεις.
0: Φίλε, τώρα φαντάσου εγώ πως το ζούσα από μέσα.
7: Εντάξει, σε έβλεπα και τι να πω ρε φίλε, δηλαδή τώρα αυτά ήταν απαράδεκτα πράγματα. Αν είναι να πάμε με αυτή την κατάσταση που ήταν φέτος, να μην πάμε.
0: Μπράβο,
1: δεν μας
0: δεν
1: μας αξίζει αυτή η διοργάνωση και υπάρχουν και το πολύ μεγαλύτερες διοργανώσεις που τρίβουν τα μάτια τους για να παίξει ο Ηρακλής εκεί πέρα. Πολύ μεγαλύτερες διοργανώσεις.
7: Μπράβο, δηλαδή αν όντως πάνε προπονητές, πήγα να πω, διαιτητές, οι οποίοι μπορούν να είναι εκεί και όντως να είναι εκεί και να μην ακούνε από το αυτάκι τι πρέπει να σφυρίξουν και τι να κάνουν, να πάμε, ναι, γιατί όχι, είναι μια διοργάνωση, ακούγεται το όνομα του Ηρακλή και γουστάρει και ο κόσμος μια μέρα ακόμα στο γήπεδο, προφανώς όλο αυτό θέλουμε, αλλά άμα είναι να βιώνουμε τα ίδια πράγματα που βιώσαμε φέτος, ας το καλύτερα να είμαστε και ξεκούραστοι και να πάμε να πάρουμε ακόμα δύο παιχνίδια και να είμαστε και πιο άνετοι. Ωραία. Να πάρουμε δύο παιχνίδια ακόμα στο πρωτάθλημα.
0: Έχεις δίκιο.
7: Τώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο.
0: Πάμε ποδόσφαιρο.
7: Αυτό που είπατε το είπατε πολύ καλά πριν. Καλός ο Παπαδόπουλος, καλός ο Παντελίδης, αλλά πριν έρθει στον Ηρακλή και οι δύο δεν είχαν και καμία πορεία σαν
0: δεν είχαν τις ίδιες περγαμηνές σε σχέση με αυτές που φύγανε. Τους ευχαριστούμε, αλλά ξέρεις.
7: Υπάρχουν προπονητές ούτε ήταν Ηρακλήδης, ούτε ο Παπαδόπουλος, ούτε ο Παντελίδης. Υπάρχουν προπονητές που μπορούν να έρθουν, να γουστάρουν τον Ηρακλή, να αγαπήσουν τον Ηρακλή και να πάνε ακόμα καλύτερα. Και από τον Παπαδόπουλο και τον Ηρακλή. Γιατί και οι συνθήκες που ήταν και ο Παπαδόπουλος και ο Παντελίδης, ήταν, ειδικά ο Παντελίδης, ήταν συνθήκες να σώσουμε τη χρονιά και.
0: Εντάξει, τώρα πιλώσεις, δεν είμαστε
7: μαζί,
0: έτσι.
7: Τα παιδιά ήταν απλήρωτα, ναι, μαζί του τα κατάφερε πολύ καλό, το γουστάρω προσωπικά. Αλλά υπάρχουν επιλογές.
0: Εγώ το γουστάρω και θα το γουστάρω για πάντα για αυτό που έκανα.

0: βγάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα ποδοσφαίρου το μοτίβο που ακολούθησε πέρσι η ομάδα μπάσκετ. Κλείνεις παίκτες, κλείνεις προπονητές, τους φέρνεις, γουστάρεις και δεν έχει να πει κανένας ούτε ποιος είναι αυτός, ποιος δεν είναι αυτός. Μετά Χριστό προφήτη δεν έχει. Ήρθε, έκλεισε, άμα δεν είναι καλός θα αποδειχθεί στο χορτάρι. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τον Ουάρντα. Δηλαδή τώρα ποιος βγήκε και είπε ότι ο Ουάρντα δεν θα κλείσει. Καθίστε ρε παιδιά. Τι άλλαξε δηλαδή, ποιος το είπε.
1: Τώρα ξέρεις, μπορεί να κλείσει, μπορεί να ήταν το πρώτο fake, μετά fake. Σου λέω ότι μεταφερόταν μια περίοδο σιγουριά ότι μένει. Αλλά χωρίς προπονητή, ό,τι μεταφέρουμε δεν είναι σίγουρο.
0: Προφανώς, όσο περνάει ο καιρός, ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάποιες επιλογές ακόμα. Αλλά όχι ότι άλλαξε κάτι, δηλαδή αυτό που είπα πριν.
1: Μπάσκετ παίζει στην Αίγυπτο. Μπάσκετ παίζει και διακοπές κάνει.
0: Ναι, μπράβο, αυτό ακριβώς. Φοράει το μαγιό του και παίζει μπάσκετ. Όχι τώρα όμως κάθε φορά ότι γίνεται και αυτή η γκρίνια. Να στηρίξουμε όλη την ομάδα, παιδιά, να είμαστε δίπλα ό,τι μπορεί ο καθένας, όπως μπορεί ο καθένας. Ο ένας 100, άλλος 200, άλλος 300, άλλος 5. Να του δώσουμε, να πάμε στο γήπεδο όλοι, να στηρίξουμε με κάθε τρόπο την ομάδα και να ζήσουμε στιγμές που έχουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια. Χίλια χρόνια Ηρακλής, χαιρετώ την όμορφη παρέα, περιμένω το ποτό, να πάμε για ποτό βασικά, να πιούμε ποτάκι.
1: Στείλε με ένα μήνυμα στα social.
0: Θα στείλω. Σε παρακολουθώ εγώ σε
1: έχω
0: εκεί πέρα στα κοντά. Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χίλια χρόνια Ηρακλής, παιδιά. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αδερφές Σπυρακλάδα, τι έκανες, φίλε. Είσαι με τα καλά σου,
2: φίλε.
1: Ευχαριστούμε, δηλαδή, τι
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Άλλο ένα. Ευχαριστούμε όλους πάρα
1: είσαι
2: πολύ.
1: Από την Κύπρο, φίλε, γιατί είδα κάτι κυπριακές σημαίες εκεί που βάζανε. Αν είσαι από την Κύπρο. Είναι ο ένας ο...
2: Πάρα πολύ και σένα και όλους όσους στηρίζουν έτσι το ράδιο.
1: Και Κλέαρχε, ευχαριστούμε και σένα, είναι να το λέω συνεχώς.
2: Η βοήθειά σας, παιδιά, για μας είναι πάρα πολύ σημαντική και μας δίνεται και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να συνεχίσουμε έτσι μια όμορφη προσπάθεια και σωστή για τον Ηρακλή, ας πούμε, και την ενημέρωση του κόσμου του.
1: Όλοι ξέρουμε τον GM Guys. Μην το λες. Το ζέσει.
2: Το 10% εδώ πέρα.
1: Φέρε Ήβιτς, ρε μωρέ, να βγούμε Τέταρτη Πέμπτη. Μ' αρέσει, είσαι προπονητής, ως εκεί. Θέλουμε να πάρουμε το πρώτο ευρωπαϊκό. Η διοργάνωση, γιατί που λέμε το FIBA Euro Cup, είναι η διοργάνωση που φέτος ο μεγάλος Μιστακίδης, ο εκατομμυριούχος, προσπάθησε να πάρει με budget εκατομμύριο και έχασε την Bilbao, έτσι. Με γιγαντοθόνες εδώ στην πόλη, με άρθρα, με τέτοια, με όλα. Έτσι. Θέλουμε κάτι πιο γεντρικαδόρυδο για τρέχεις έκτου. Φίλε, δεν πάντα μάτσε από τώρα. Σιγά σιγά.
2: Το event θα περιέχει πάρα πολλά πράγματα, απλά.
1: Πάρα πολλά.
2: Όποιος προλάβει.
1: Πάρα πολλά και πρέπει να είναι πολύ διαδραστικό. Πρέπει να είστε εκεί φτιαγμένοι, να πιείτε κανένα δυο ποτά εκεί, θα είναι και σε πολύ φθηνή τιμή. Άλλο Α2, Α1, έτσι κακός, έτσι ακριβώς. Μαξ. Θα αλήφουμε. Τι λέει,
2: θα αλήφουμε τον Παύρο, τον Παύλο με λάδι.
1: Θα παλέψουμε γαράβο. Μπορεί και να χάσω εκεί. Σπυραγλάρα, ρε φίλε, τι γίνεται. Στείλε με ένα μήνυμα κάπου να τα πούμε. Και τώρα θα κάνει προπονητικό ο Ντέλης. Ναι. Έγινε. Στην Πηλαία θα κάνει, τώρα ήδη το περιφράξανε εκεί. Πάμε. Χρήστος, τι λέει, ποιος είναι ο Χρήστος. Θα λείψω, ναι. Μα εγώ ακόμα τώρα τελευταία μάθα ότι είναι αυτός.
2: Ο Χρήστος είναι αυτός.
1: Τώρα τελευταία που το έμαθα να σου πω. Λοιπόν, όσο εμείς μιλάμε, στην ηρακλής2.gr. Στο ηρακλής2.gr, στο Messenger και στο Instagram, στην
2: ηρακλής
1: Pass. Παίρνετε 2-3-17-0-0-38-58. Ευχαριστούμε τη School of Dog Training. Ευχαριστούμε τον Αναδόμηση και τον DTS. Αναδόμηση θα είναι μαζί μας και στις 23-5. DTS θα είναι μαζί μας στις 23-5 και θα δώσουμε μια αυθεντική φανέλα δώρο σε ένα μικρό φίλο μας εκεί που θα κερδίσει στις αθλοπαιδιές. Θα έχει κι άλλα δώρα. Ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί το καρέ των δώρων το οποίο θα δώσουμε. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχουν τώρα αυτά που ζούμε. 100 ευρώ τώρα, τι να λέμε, ρε παιδιά. Όλα καλά, προχωράμε. Μου στέλνουν και μηνύματα άσχετη τώρα εδώ. Η Ηρακλής πάει στο ηρακλής2.gr. Κλώνουμε ένα διαρκείας.
2: Έχει
1: πολύ. 1352 σήμερα έκλεισε η μέρα μέχρι να αρχίσει η εκπομπή. Ένα κασκάλος αριθμός. Θα φτάσουμε 2000 μέχρι τέλη Μαΐου. Έτσι. Σιγά σιγά θα σας αποκαλύπτουμε πράγματα.
2: Όπα ρε,
1: τι γίνεται, είστε τρελοί ρε μαλάκες.
2: Τι ρε,
1: τι κάνετε ρε εσείς. Ρε εσείς.
3: Παιδιά.
1: Τρομερά πράγματα. Παιδιά, να ξέρετε ότι είμαστε συν 2 pass. Άσχετα που έχουμε φόρο και τέτοια. Συν 2 pass. Ό,τι στείλανε οι φίλοι, αυτό θα δώσουμε. Εντάξει, ένα πάσα

0: από Αμβούργο. Χαιρετίσματα στο Αμβούργο. Φιλιά πολλά στο Αμβούργο. Και σε σένα, Βίρο, να έχω και έναν αδερφό εκεί. Έχω έναν αδερφό στο Αμβούργο, τον Πέτρο. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι και τις Κυριακές. Δεν ξέρω αν θα ακούγεται η δική μου φωνή από εδώ. Τουλάχιστον να σφωνάζει κάποιο άλλο Ηρακλάκι που θα βγείτε σίγουρα στο γήπεδο. Έχω να τριχιάσει. Μα την Παναγία. Τι να σας πω, ρε Αλάνια, δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Δηλαδή, τι είναι η ευθύνη που παίρνουμε τεράστια. Τι να γίνει ο προπονητή, δεν θα πάρουμε προπονητή, φιλιά. Τι προπονητή. Θα έρθει να είναι ο Βίρονας από τους Πυρακλάδα προπονητές. Oh. Ποιο YouTube, ρε φιλέ, όχι. Και εμείς παίρνουμε αρκετά χρήματα από αυτά. Άσε τον κόσμο να στέλνει να γουστάρει. Άσε τον κόσμο να στέλνει να γουστάρει, να γράφει το μήνυμά του, να ξεχαρμανιάζει.
1: Βίρον, κάπου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φίλε, Βίρον και Σπυρακλάρα.
1: Για είτε ένα ευρώ, είτε δύο, είτε
0: αν θα είστε εδώ τρεις έκτου, έχετε ένα εισιτήριο να ξέρεις από μένα δώρο, από το Ηρακλής Radio και ό,τι θέλετε.
1: Δεν έχουμε πραγματικά να πούμε τίποτα, μας συγκινείται πάρα πολύ.
0: Γιώμηστε το ποτάμι, κάργα λεφτά. Κάργα λεφτά στο ποτάμι, κουστάρκα πεντάρκα. Να πάνε τα παιδιά να φουνάξουν το πέτρο, οι Ραουλέ. Εδώ,
1: μέσα στο νερό. Να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, να πούμε
0: τα παιδιά να φουνάξουν. Κυνηγό που λέγανε το καλά. Πείτε τον Τζιμ να μην ξανάρθει στο στούντιο. Όχι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Ηρακλή μου, ζωή μου, αγάπη μου, αναπνοή μου, τηλεφίλο. Κάτι τέτοιο. Τρομερά πράγματα, εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Τι. Φάμπιο Καναγάρο, είσαι Θεό.
2: Εντάξει, παιδιά, απίστευτο.
0: Απίστευτο, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, άσε τον κόσμο να στείλει. Άσε τον κόσμο να στείλει να κάνει ό,τι γουστάρει. Άσε να στείλει ο κόσμο να κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν κόβουμε κανέναν. Να ξέρετε, δεν κόβουμε κανέναν. Όλα. Εντάξει. Τρομερά πράγματα. Τι να πω. Τώρα νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά. Όπως έλεγε και η αείμνηστη φανατική Ηρακλειδέα Σιμαρινέλα.
1: Ηρακλή ήταν τελικά.
0: Αφού δεν είπαν οι άλλοι ότι δεν ήταν άρεση.
1: Αυτό λέτε.
0: Δεν είπαν ένα παοκάρα η Μαρινέλα και τέτοια. Εντάξει, οι άνθρωποι δεν είναι. Σε λίγο θα πούνε και ότι. Τέλος πάντων, α μην. Δεν ξέρουμε ότι γιατί αυτού μα δεν ξέρουμε. Μην φύγουμε. Λοιπόν, αισθησιακή. Τι κάνει. Μην ευρεάζεται τον ξενομερίτη, μην κλειώσει καμιά σουίτα. Πόσες μέρες έχουν περάσει. Λογικά πρέπει να φτάσω τώρα.
1: Αυτό το λέγαμε για Στίντον, δεν θυμάσαι. Να φτάσουμε σε σημείο εμείς κάποια στιγμή να πούμε ότι στείλτε σουίτα στο Ηράκλειο και κληρώνουμε μια σουίτα.
0: Φαντάζει. Ξενομερίτη, έχεις πολλά φιλιά, αδερφέ μου. Εντάξει, ξέρεις λίγο έχω μαγκώσει τώρα. Με έχει πιάσει ένα μάγκο. Και όχι από κακό. Με πιάνει, από καλό. Παιδιά, για Ηρακλής Πας τι πρέπει να κάνουμε.
1: Για Ηρακλής Πας πρέπει να στείλετε είτε στο Messenger είτε στο Instagram του Ηρακλής Radio της σελίδας μας τη λέξη Ηρακλής Πας. Αυτό απλά.
0: Αυτό. Ντίμνταλ. Ναι ρε φίλε. Ντίμνταλ.
1: Στείλε και σε μένα τώρα.
0: Καλησπέρα, Ντιμιντάλ.
2: Αν πάρει βιντεοκλής θα γίνει δηλαδή.
1: Αν πάρει βιντεοκλής θα γίνει, θα μας κάνει το rate.
0: Κάνω περίεργες σκέψεις εδώ και λίγη ώρα. Μάλλον από την πείνα είναι. Είναι μάλλον από την πείνα, γιατί σκέφτομαι διάφορα.
1: Πεινάσαι.
0: Πεινάνε ο
1: Σέρα. Δεν έφαγες πολύ σήμερα.
0: Όχι, πείτε δες, αφού είπαμε να πάμε με σπίτι.
1: Ναι.
0: Είναι βροχερή μέρα. Το κορίτσι μου δουλεύει μέχρι αργά, θα βγει μετά με μια φίλη της.
1: Οπότε και κάποιος πρέπει να κάνει παρέα τον Παύλο.
0: Κατάλαβα, θα πάω μόνος μου εκεί στο σπίτι τώρα.
1: Δεν λέει.
0: Μόνος μου.
1: Να μην πάμε να παραγγείλουμε τίποτα, να τα σηκώσουμε όλα να τα φάμε.
0: Έτσι, έχει κάνει η μάνα μου γεμιστά επειδή ήθελα χθες και δεν είχε.
1: Ναι.
0: Αλλά σχέτουμε να τα φάω αύριο. Γιατί αύριο δουλεύω
1: αύριο,
0: το πρωί.
1: Αύριο, θα
0: αύριο δουλεύω το πρωί, όλη μανουάρα αύριο.
1: Αύριο θα το μεσημέρι. Έχουμε τηλέφωνο.
0: Πάμε. Το ηθόν πρέπει να είναι. Γεια σα.
1: Καλησπέρα.
0: Από Κύπρο.
3: Από Κύπρο, ναι. Yeah. Από Μπουργκίνα Φάσο. Από Κύπρο, ναι.
0: Χαιρετίσματα. Γεια σας κύριε, ποιος είστε?
3: Γιάννης, πήρα να μιλήσω σήμερα για μπασκετάκι.
0: Ωραίος,
3: Γιάννη. Θεωθώ λίγο στο μπασκετάκι, γιατί για ποδόσφαιρο ό,τι να πούμε, αν δεν έρθει ο αρχιτέκτονας, ο προπονητής, ό,τι και να λέμε εμείς.
1: Έτσι είναι ακριβώς όπως
3: το λες. Όλα είναι στον αέρα, ναι.
0: Συγγνώμη, ένα μήνυμα μπασκετικό, στέλνει ένας φίλος, Ντιμιντάλ, και εγώ πηλέα είμαι, θα έρθουμε να σε βρούμε με το Χριστίδη. Μπορούμε να συνεχίσουμε
3: τώρα. Ναι, by the way, επειδή καταλαβαίνουμε, είμαστε ηρακλειδείς, νιώθουμε, δεν είμαστε αχάμπαροι. Ξέρουμε ότι μπορεί να μας ακούνε και κάποιοι παίχτες ή να μεταφερθεί κάτι. να πω ότι άσχετα ποιους συμπαθούμε, ποιους αντιπαθούμε, ποιοι πρόσφεραν, ποιοι δεν πρόσφεραν, ευχαριστούμε όλους και τους 15-16 παίκτες που ήταν φέτος στην ομάδα.
0: Που προσπάθησαν.
1: Ναι, ναι, που προσπάθησαν. Παρ' όλα αυτά, να ξέρεις ότι και εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τη γνώμη μας και οι ακροατές είναι εδώ για να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε τη γνώμη τους όπως αυτή τη σκέφτονται.
0: Αλλά έτσι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, αδερφέ, να ξέρεις. Γιάννης.
3: Απόλυτα. Απλά να το τελειώσω, να το κλείσω με τους παίκτες τέλος πάντων. Κάποιοι βοήθησαν, τους ευχαριστούμε περισσότερο. Κάποιοι δεν βοήθησαν καθόλου, τους ευχαριστούμε και αυτούς γιατί και από τις αποτυχίες μαθαίνει στη ζωή. Οπότε από όλους πήραμε κάτι. Λοιπόν, κλείσαμε προπονητή, κλείσαμε coach. Θεωρώ ότι ο Μωραήτης έχει πάρα πολλές πιθανότητες να μείνει στην ομάδα από τη στιγμή που έχει νιώσει τι σημαίνει Ηρακλής. Και δεν νομίζω να μπορέσει να. Δεν θα τον αφήσω ο Παναθηναϊκός να πάει σε κάποια ομάδα που να έχει το budget για να τον αγοράσει. Δεν ξέρω για τον Τσιακμά, πραγματικά δηλαδή εγώ του βγάζω το καπέλο. Έχει δώσει πολύ περισσότερα από ό,τι του αναλογούσαν κάποιες φορές.
0: Πολύ πάντα περισσότερα αρχικά από όσα πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να δώσει.
1: Ναι. Του δώσα μια ευκαιρία και την άρπαξε κατά κάποιο τρόπο.
0: Την άρπαξε, όχι, την φάσωσε.
1: Και την κέρδισε, ναι, με το σπαθί του.
3: Ακριβώς. Και να, απλά να ξέρουν όλοι οι παίκτες που έρχονται στην ομάδα, είναι ξένοι, είναι Έλληνες, δεν είναι whatever, ότι όταν λένε, κυρίως βασικά για τους Έλληνες, όταν λένε ότι ευχαριστώ την Ηρακλή, μεγάλη ομάδα που μου δίνει τη δυνατότητα να αγωνιστώ σε ένα μεγάλο γήπεδο, να ξέρουν ότι αυτό είναι αρκετό. Και δεν χρειάζεται να ζητάνε παραπάνω λεφτά. Ναι.
0: Εντάξει, να ζητήσουν για λίγα παραπάνω, normal.
3: Ναι, να ζητήσουν λίγα παραπάνω, ναι. Απλά ας μείνει ο κάθε παίκτης, γιατί τα ακούμε κάθε χρόνο αυτά, ότι ευχαριστώ τη μεγάλη ομάδα. Στις μεγάλες ομάδες μένεις για κάτι επιπλέον από τα χρήματα, αλλά όχι, εντάξει, αυτό είναι προσωπική επιλογή του καθενός.
1: Που Γιάννη, δεν είναι ότι δεν θα επιβραβευτείς και με μία αύξηση των αποδοχών σου, γιατί ουσιαστικά μπορεί να προσφέρεις παραπάνω από όσα παίρνεις, αλλά δεν γίνεται να τα ζητάς όλα. Όταν θα τα ζητήσεις όλα, φτάνεις σε ένα σημείο σαν τον Παπαρέγκα να καταλήγεις να παίζεις Α2 και να μην διεκδικείς καν την άνοδο.
3: Ισχύει. Απλά τώρα το ελληνικό το πρωτάθλημα στο μπάσκετ είναι και ιδιάζουσα περίπτωση. Ναι, γιατί όταν έχεις, ας πούμε, Έλληνες παίκτες που θα κάνουν μια καλή χρονιά και κατευθείαν θα χτυπήσουν ένα συμβόλαιο των 200-300.000 από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, ΑΕΚ, ίσως τώρα πάω και Άρη. Είναι δύσκολο τους λίγους Έλληνες, είναι λίγοι και είναι ακριβοί. Και αν δεν έχουν, ας πούμε, έχουν ένα μπάτζετ μικρό 50-70-100.000, αν κάνουν μια καλή χρονιά και τον τυπήσει ένας από τους μεγάλους, τους ακριβούς, τους Rich 4 τέλος πάντων, ή τους Rich 5, κατευθείαν αυξάνει το budget. Και όταν είσαι μια ομάδα η οποία λες ότι okay, είχαμε στον Ηρακλή 800.000 ένα εκατομμύριο budget και λέμε να το αυξήσουμε, να το κάνουμε 1-1,2, ναι, καλύτερα αυτά τα λεφτά να... Εγώ είμαι αυτός που έγραψα για το Δεντρινό της Μεγαρίδας. Ναι. Θεωρώ ότι μπορούμε να πάρουμε... Έχουν περάσει, πραγματικά δεν μπορώ να μετρήσω πόσοι 20χρονοι έχουν περάσει από τον Ηρακλή. Παίζουν ένα χρόνο πάνω στον Άρη, γίνονται γυρολόγοι, φτάνουν 30 χρονών, έχουν αλλάξει 12-15 ομάδες, ναι. Προτιμώ, το ξαναείπα και στην τελευταία φορά που μίλησα, προτιμώ η ομάδα να πει, Τσιακμά, δεν μπορώ να σου δώσω το συν 5, θα σου δώσω το συν 1, ναι. Παιδιά, ναι. Πρέπει να είμαστε οικονομολόγοι. Είναι τα λεφτά της ομάδας.
0: Έτσι.
3: Πρέπει να τα ξοδεύουμε με σύνεση.
0: Με φιδό!
3: Ναι. Προτιμώ και να μας πει η ΚΑΕ, που την πιστεύουμε απόλυτα. Τσιακμά μου, δεν μπορούμε να σου δώσουμε το συν 1. Σε πιστεύουμε, ο κόσμος αγαπάει, αγαπά την ομάδα. Μείνε με τα ίδια. Άντε να σου δώσουμε μια αύξηση του πληθωρισμού. Μείνε με τα ίδια. Γιατί αυτά τα λεφτά τα προορίζουμε για τις ακαδημίες της ομάδας. Γιατί αν η ομάδα μας θέλουμε να πάει μπροστά και να βγει από αυτό τη φούσκα του ελληνικού πρωταθλήματος που, όπως είπα και τις προάλλες, είτε είσαι βγαίνεις 7ος, είτε παίξεις τώρα γύρω Cup ή Champions League ή FIBA ή τόσα, στην τελική δεν μπορείς να φτάσεις και ακόμη για να φτάσεις στο ανώτατο όριο και να πάρεις με τη Wild Card για να μπεις στην Ευρωλίγα, μα δεν θα έχεις τα λεφτά να το υποστηρίξεις. Ναι. Χρειάζεσαι να αποβείς έναν μόνιμο χορηγό να σου σκάει 10-15 κάθε χρόνο. Αυτό. Θεωρώ ότι η μοναδική μας διέξοδος από όλο αυτό και να δείξουμε κάτι διαφορετικό είναι οι ακαδημίες της ομάδας.
0: Η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ γίνεται καλή δουλειά. Τι δουλειά.
3: Να κάνεις κάτι την ομάδα, να γυρίσει όλη τη Μακεδονία, όλη τη Θράκη.
0: Ένα πεδομάζωμα κακό. Πιο επιλεκτικά λειτουργεί και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα φτάσουμε στο επίπεδο που πρέπει να φτάσουμε. Είμαστε πολύ καλύτερα από πρόπερση, δεν είμαστε ακόμα εκεί που μπορούμε να φτάσουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες και είναι η σωστή σκέψη αυτή.
3: Και για να το κλείσω να μιλήσουν και άλλοι, γιατί σήμερα είναι και πολύ busy, απασχολημένες γραμμές, έτσι αισθανόμαστε και δημιουργηθέμε.
1: Έτσι θέλουμε και να είναι κιόλας.
3: Όποιος θέλει, ναι φυσικά, μα εξωστρέφεια φίλε μου, εδώ είναι εξωστρέφεια, θα κάνουμε την εξωστρέφεια 15 χρόνια. Εξωστρέφεια.
0: 80 χρόνια εξωστρέφεια.
3: Ο Βίρονας, ο Σπυρακλάρα, θέλω να στείλουν 100 ευρώ από εκεί και να τα κρατήσει τα 50 του YouTube. Ας κρατήσει τα 50 του YouTube.
1: Έτσι, έτσι,
3: είναι
1: έτσι.
3: Domino effect, είναι κοινωνικός μηχανισμός.
0: Μπράβο.
3: Δίνω 100, το βλέπει άλλος, βάζει 100. Ίσως από τους 250 που είμαστε μέσα, πει ένας, ξέρεις τι ρε φίλε, από σήμερα θα βάζω 20 ευρώ στην άκρη κάθε εβδομάδα, να το πάρω το διαρκείας. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η μηχανική από πίσω, δυναμική, ναι. Αυτά, καλή συνέχεια σε όλους. Αγάπη, φιλιά.
0: Να σε καλά, αδερφέ. Είσαι ωραίος.
1: Φιλιά πολλά.
0: Χαρά.
1: Είσαι ωραίος. Γεμίσαμε πολύ σήμερα, ρε φίλε.
0: Πολύ ωραία. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν τώρα. Δηλαδή, εγώ νιώθω πάρα πολύ ωραία. Πήγε, έχει πάει 9 παρατέρτο. Έχει βγει και ο χρόνος.
1: Επειδή έχει πάει 9 παρατέρτο και έχουμε άπειρο τέτοιο.
0: Να μετρήσουμε.
1: Να ξεκινήσω εγώ να μετράω.
0: Αδερφέ μου, τώρα εδώ το μήνυμά σου.
1: Οι ακαδημίες είναι πολύ ακριβές του μπάσκετ, φιλικά το λέω.
0: Δεν το έχω ψάξει πολύ.
1: Δεν το έχω ψάξει πολύ.
0: Υπόσχομαι λοιπόν να κάνω ραντεβού με τον υπέροχο άνθρωπο που είναι υπεύθυνο στις ακαδημίες και την Ελένα μόλις γυρίσει από Αμέρικα και να κάνουμε εδώ σε μια εκπομπή του Ηράκλειο Ζέντιο και λοιπά να ασχοληθούμε με αυτό. Να δούμε και τις τιμές του ανταγωνισμού βέβαια, έτσι. Θα ευχαριστώ σε όλο που το λες. Θα κάνουμε την έρευνά μας. Εμείς είμαστε εδώ. Για να πάνε καλά τα πράγματα στον Ηράκλειο, όχι για να λέμε να πούμε.
1: Κάτσε, έχουμε τηλέφωνο.
0: Γεια χαρά.
1: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
0: Τι γίνεται,
4: τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
4: Πήρα να ρωτήσω αν μπορείτε να κάτσετε κανένα μισό ώρα παραπάνω.
0: Κοίτα, θα σου πω. Επειδή πρέπει να υπάρχει μια σωστή τάση και πρέπει να φύγουμε. Θα σου μιλήσω τώρα εντελώς ειλικρινά. Πρέπει να φύγουμε στο πικ. Κατάλαβα.
4: Ναι, αλλά όσο έχει γραμμές. Πρέπει,
0: κοίτα, 9 ώρα θα φύγουμε γιατί είμαστε δύσκολα.
4: Παντόφλα.
0: Όχι, τι παντόφλα. Δεν υπάρχει παντόφλα. Δεν υπάρχει στο χάρτη αυτό το πράγμα. Πήγαμε οδικό στο όλο μου στις 3 μέρες. Ποια παντόφλα.
4: Εγώ λέω άμα κάτσετε ένα μισάρο ακόμα μπορεί να πάρετε άλλα 2 κατοστάρικα.
0: Δεν πειράζει. Θα πάρουμε την Τρίτη, την άλλη Παρασκευή. Πρέπει να μείνουμε ψηλά όλοι μαζί. Τώρα εσύ ήρθες να μας απογειώσεις. Άμα μείνουμε πολύ θα τον παίζουν οι άνθρωποι με τη φωνή σου και θα είμαστε εμείς ακόμα στην οθόνη. Να δεν κατάλαβες. Δεν λειτουργεί αυτό. Σκέφτομαι να βάλω αφηγητή αυτή τη φωνή κάπου. Θα σε χρησιμοποιήσω να ξέρεις.
4: Λοιπόν, πήρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ηράκλειο Radio.
0: Να είσαι καλά.
4: Για ό,τι έχει κάνει όλη τη χρονιά. Όλες οι εκπομπές θεωρώ και όλοι οι συντελεστές είναι φοβεροί. Δεν υστερεί κανείς. Και καλό όλο τον κόσμο να ακούει όλες τις εκπομπές. Επίσης, για τα δύο events είναι εξαιρετικές πρωτοβουλίες.
0: Ευχαριστούμε.
4: Καθώς γεμίζουν το χρόνο τώρα που δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Ηράκλης πρέπει να συσπηρωθεί, πρέπει να είμαστε όλοι κοντά, πρέπει να βρισκόμαστε, πρέπει να τραβάμε ένας τον άλλον, να εκτοξεύσουμε αδιαρκείας.
0: Ναι.
4: Και στην μπάλα και στο μπάσκετ, ώστε να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερο μπάτζετ του χρόνου και του χρόνου να έχουμε μια χρονιά μόνο χαμόγελα.
0: Ναι.
4: Και πολύ δυνατές κινήσεις. Ένα πράγμα πριν κλείσω για τον Νίκο τον Παπαδόπουλο.
0: Για εντάξει, πάμε.
4: Ακούγονται πολλά. Έτσι. Εμένα είναι προσωπική μου ευχή να γυρίσει. Γιατί εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και άλλοι, αλλά τον Ηράκλειο τον ακολουθούμε για το συνέστημα και τους άνθρωπους που ήταν στην ομάδα έβγαλε τεράστιο συνέστημα.
0: Έβγαλε, ναι.
4: Καθίστε και θυμηθείτε στιγμές. Προημιτελικό με Αστέρα Τρίπολης, ημιτελικό στη Ξάνθη,
0: ντέρμπι. Μέσα στο συμπολίτη με τον Ζίου Ζίτζου.
4: Ναι, όταν κρατούσε την ομάδα μόνος, ενώ είχαμε Παθανασάκη και Καγιούλη.
0: Καγιούλη. Ούτε τα τρίκαλα δεν έβγαλε στα play-off της ΓΑΜΑ Εθνικής ο Καγιούλης.
4: Ξεκινήσαμε, παίζαμε μάτσο στον Ολυμπιακό και κερδίζαμε με τον Περόνι, άμα θυμάσαι, με κάτι παίχτες που δεν υπήρχαν, ξέρω εγώ, τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω, εντάξει, είναι πολύ δυνατές στιγμές που μας έχει προσφέρει. Νίκη με την ΑΕΚ με 15.000 κόσμο.
0: Αλλά δεν σταματάει η ζωή, ούτε οι καλές επιλογές.
4: Εννοείται, εντάξει.
0: Αλλά ναι, εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος θα δώσει κάτι και στο λαό του Ηρακλή, έτσι.
4: Μακάρι να έρθει αύριο Μουρίνιο, γίνεται.
0: Πεθαίνω στο αεροδρόμιο. Πεθαίνω στο αεροδρόμιο. Ψάχνω να βρω που πουλούνται τα ρούχα του να αγοράσω. Μαζονάκι και Μουρίνιο. Θέλω με αυτούς τους δύο, τελειώνω. Ας έρθει ο Μαζονάκης προπονητής, δεν πειράζει.
4: Εντάξει. Μπορεί να μας πιάσουν στο αντιντόπινγκ αν έρθει ο Μαζονάκης.
0: Πιθανότατο γι' αυτό.
4: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Στη Σιακή εδώ ο κόσμος δεν μπορεί άλλο. Είναι όλοι στα κόκκινα μαζί σου. Σου μοιράζουν αγάπη. Ο Σολ λέει, πού να αντέξουμε μισή ώρα, δεν είμαστε 18, είσαι αλήτης πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Πού είναι ο Καγιούρης Ζευλάκια, με φωνή Βίκου.
1: Λοιπόν, ακόμα...
0: 4.000 διαρκές θα έχουμε φέτος.
1: Ακόμα λίγο για να κάνουμε την κλήρωση, παιδιά, εγώ έχω ήδη μετρήσει, θα προσθέσω και όποιον επιπλέον, ας πούμε, στείλει αυτή τη στιγμή. Τη λέξη Ηρακλής Πας στο Messenger και στο Instagram του Ηρακλής Radio.
0: Έτσι.
1: Η σελίδα,
0: Σπυραγλάρα και Βίρον, τι να πω, παιδιά, να είστε καλά.
1: Παιδιά, μόνο και μόνο που βάζει το χέρι στην τσέπη.
0: Από ένα λεπτό, αλλά τώρα ναι. Τα 100 ευρώ είναι τώρα.
1: Τα 100 ευρώ
0: τώρα,
1: είναι παιδιά. Πολλά. Και είμαστε.
0: Είναι αυτά τα δύο και είναι και ο Σουάνης που στέλνει ασταμάτητα κοσάρικα. Και δεν είναι μόνο αυτή η προσφορά του, έτσι.
1: Στηρίζουν και εντάξει, παιδιά, είναι πολύ συγκινητικό.
0: Όλου τον Κλέαργο από Κύπρο, το Στέργιο από Κύπρο. Όλους στην Αμερική, από Γαλλία, από Ελλάδα, όλους από Αθήνα, τα παιδιά από το ειστέρημά τους και κρυφά, χωρίς να θέλουν. Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή τέτοια αγάπη.
1: Ναι, Χρήστο, έχεις μπει και παιδιά, δεν έχουμε ανοίξει κανένα μήνυμα που μας έχετε στείλει, γιατί κάνω την καταμέτρηση. Όλοι έχετε μπει που έχετε στείλει. Μην αγχώνεστε, όλοι έχετε μπει.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης θα μας πει ένα νούμερο. Λοιπόν, τέλος τα μηνύματα, παιδιά.
1: Τέλος τα μηνύματα. Λοιπόν, δεν έχει στείλει κάποιο παραπάνω. Οι συμμετοχές αυτή τη στιγμή είναι 164.
0: Ωραία.
1: Και ο Γιάννης που ήρθε και αντικατέστησε το GM και μας έφτιαξε και το τέτοιο, για να μπορούμε να έχουμε την επικοινωνία με τον κόσμο και να μας ακούει και να κάνουμε συζήτηση μαζί του, θα κληθεί αυτή τη στιγμή να μας πει ένα νούμερο.
0: Ντίμι Ντάλ, είσαι πολύ μεγάλος αλήτης. Στέλνει Μπουμπέγκο. Γιώζεφ Μπουμπέγκο. Τρομερό.
1: Πόσο
0: έχει,
1: 100. Περίμενε.
0: 166.
5: Παιδιά, να μην επιβραβεύσουμε αυτούς που στείλαν νωρίς.
1: Ναι, εσύ θα μας πεις.
5: Άρα θα πω ένα νούμερο νωρίς. Από 17.
0: Πες
1: το 17.
5: Το φορούσα στην μπάλα.
1: Εσύ το φορούσες στην μπάλα.
5: Ω, έπαινα πρώτη αλλαγή γι' αυτό.
0: 17. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα σταλεί μήνυμα στον νικητή και θα αλλάξουμε στοιχεία. Θα δοθούν εδώ και θα έρθει να πάρει το έτσι του. Εγώ σαν Αραφόπουλος Παύλος, σαν Φουκαριάρα Μάνα, σαν Ηρακλής Radio, θέλω να σας δώσω τα μεγάλα μου respect, την αγάπη μου, την απεριόριστη αγάπη μου. Τι να σας πω, ρε παιδιά, να είμαστε καλά, να είστε καλά. Βίρον, Σπυρακλάρα, Σουάνη, όλους εσάς, κύριε Φώτη, να είστε όλοι καλά, να είστε δίπλα μας, είμαστε δίπλα σας. Θα θέλουμε πάρα πολύ να είστε κοντά μας 23 του μηνός και 3 έκτου να συνεχίσετε να ακούσετε τις εκπομπές. Ετοιμάζουμε πράγματα αντάξια όσο μπορούμε του συλλόγου. Σιγά σιγά βήμα θα ανέβουμε μαζί σας. Είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να ανέβουμε. Εμείς είστε εσείς. Δεν είμαστε εμείς μόνοι μας τίποτα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, παιδιά, όλοι μαζί το έχουμε δημιουργήσει αυτό. Δεν είμαστε εμείς που βγαίνουμε και κάνουμε μια εκπομπή. Είναι η παρέα σας, είναι που μας στηρίζετε πάρα πολύ. Είναι το κλίμα και η κοινότητα που έχουμε δημιουργήσει εδώ πέρα. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι και ένα κίνητρο για μας και για τη νέα χρονιά που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να τα βάλουμε σε μια τάξη και να οργανωθούμε όπως θα έπρεπε.
0: Αλέξανδρε, θα το λάβουμε υπόψη μας αυτό που λες, φίλε, να ξέρεις, μην στεναχωριέσαι. Θες να πεις κάτι, φίλε Γιάννη, στο λαό του Ηρακλή?
5: Είμαι ακόμα σκαλωμένος με αυτό που έγινε.
0: Λογικό.
5: Παιδιά, είναι συγκλονιστικό.
1: Ναι, είναι
0: συγκλονιστικό.
5: Και νομίζω ότι μας δίνει δύναμη να είμαστε κι εμείς εδώ πέρα και να παλεύουμε όσο μπορούμε ένα ελάχιστο λιθαράκι για το καλό του Ηρακλή, για το μεγαλείο του Ηρακλή.
0: Έτσι ακριβώς, να είστε καλά. Χίλια χρόνια Ηρακλής,
1: φιλιά πολλά.
0: Ραντεβού ραδιοφωνικό από εβδομάδα και εσύ με είναι συντονισμένη. Έχει το σουκού πολλά πράγματα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
6: School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι.
2: Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Μαγιονέζα κοντίτο, όπως Ελλάδα.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Τσιόντις Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το μόνο που κατάφερα δε στον Κέσσαρ. Κέσσαρ τρέχει. Πετσιάκμα. Μέσα. Τσιάκμα. 78-73. 5-6 ο Τσιάκμας. Απίστευτο. Ανάσα 5 πόντων.
0: Ακούτε iraklisradio.gr.

0: Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάπει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα πλανηθώ μες στο σπίτι του δερματώσου. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Κι όπου μετά

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

0: Το μόνο που κατάφερε να δώσει τον Κέσσαρ. Κέσσαρ τρέχει. Μπουτσιακμάνο! Απίστευτο, ανάσα 5 πόντων.
1: Ακούτε ηρακλής radio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως.
3: Οχ!
2: Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το
0: πέρα. Έχω αυτή την παπαριά που σου
3: έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line, χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan